10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

τα εφέ στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό. Μην κάνεις πίσω, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζει παντού.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: ακούσει κοντά 9,8. Για να σε ακούσουμε, Κατερίνα. Ένα-δύο.
1: Γάργαρο!
0: Αυτό είναι τέλειο.
2: Καταπληκτικό!
0: Ωραία, απολαμβάνουμε.
2: Επιτέλους.
0: Να σου πω, Κατερίνα, έχεις δει και άλλους κολλημένους με το Μουντιάλ όπως είμαστε εμείς με τον Γιάννη?
2: Όχι.
0: Γύρω σου. Δεν είναι τόσο.
2: Στη ζωή μου ολόκληρη, μόνο τη μαμά μου και το θείο μου.
0: Τόσο, δεν είναι.
1: Ήταν η μαμά σου κολλημένη με το Μουντιάλ?
2: Όχι τόσο με, σαν και εσάς, αλλά.
1: Άντε, εσύ.
2: Ήταν όμως. Βλέπα, αλλά ήταν ο θείος μου, ναι, ο θείος μου.
0: Και η μαμά σου.
2: Έβλεπε πάρα πολύ, ναι.
0: Η μαμά σου Μουντιάλ. Μου κάνει εντύπωση.
2: Τι ωραίο. Μου πήγαινε στο γήπεδο, κανονικά.
0: Α, μάλιστα.
1: Τι ομάδα ήτανε?
2: Πάω.
1: Είδε στην Θεσσαλονίκη με το Σπανούλι που πήγε στον Άρη.
0: Ναι, χαμός.
1: Πανικός έγινε εκεί στην υποδοχή.
2: Ένα ωραίο βιντεάκι που έχουν βγάλει εκεί.
1: Χαμός.
0: Οι μέρες γκάλι ήταν αυτές.
1: Ναι, έτσι. Πραγματικά.
0: Ωραίο.
1: Καλά, βέβαια να πούμε για τη μεγάλη επιτυχία τη Θεσσαλονίκη. Γιατί
0: με το μετρό πάλι θα μας πεις?
1: Όχι, το μετρό δεν έχει ανοίξει ακόμα. Α, μπορεί να ανοίγει σήμερα, θα το δω αυτό και θα σου πω.
2: Για
1: να μην λέμε μόνο τα αρνητικά τώρα, ναι. Με τη χλαπάτσα που βγήκε στο.
2: Δεν είναι χλαπάτσα, είναι βιοπλανκτόν. Είναι βιοπλανκτόν και είναι μια φυσιολογική διαδικασία. Απλά μαζεύει.
0: Το χλαπάτσα δεν είναι κακό.
2: Είναι ωραίο το χλαπάτσα. Έτσι πώ το ακούσει.
0: Ακούγεται άσχημο, αλλά δεν είναι. Είναι παρεξηγημένο το.
2: Ωραία. Θέλω να σα πω.
1: Κορυφαίο μέσο τη Θεσσαλονίκη. Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ράδιο Θεσσαλονίκη, το σεβόμαστε. Ο τίτλος, παρακαλώ.
0: Καφέ χλαπάτσα στην παραλία Θεσσαλονίκη.
1: Σε ευχαριστώ,
0: μα το ξέρω κι εγώ.
1: Το λένε όλοι χλαπάτσα. Το λένε. Δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, αν πα, λένε είναι αυτό χλαπάτσα.
0: Η χλαπάτσα είναι παρεξηγημένη λέξη. Δεν είναι έτσι. Χλαπάτσα. Πώς τη λέτε?
1: Καλά, χλαπάτσα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν λέξη.
0: Θα μπορούσε να είναι η μπουγάτσα τη θάλασσα. Εντάξει,
1: για να μην λέμε λοιπόν μόνο για τη χλαπάτσα που υπάρχει στην παραλία τη Θεσσαλονίκη, να πούμε ότι. Κατεγράφει ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ παγκόσμιο.
2: Λέγε,
1: ρεκόρ στη Θεσσαλονίκη.
2: Αυτό το δείξαμε.
1: Τέτοια γραφικότητα ήμουν σίγουρος ότι θα,

0: Το κεντρικό event όμως ήταν ότι χόρεψαν 800 τόσοι άνθρωποι σε Μπέκικο.
1: Ναι, ταυτόχρονα.
2: Αλλά ξέρεις γιατί το κάνανε όμως ταυτόχρονα. Αυτό.
1: Εγώ ξέρω ότι στην πίστα. Συγγνώμη Καταρίνα, στην πίστα χορεύει μόνο ένας.
0: Αλλιώς
1: σε Μπέκικο δεν χορεύω. Άμα βλέπω 3-4 να χορεύουν σε Μπέκικο μαζί.
2: Καλέσαι.
1: Εννοείται.
0: Καλά, εννοείται.
1: Εδώ από εκεί έχουμε και την παραγγελία.
0: Παραγγελία.
1: Ανεβαίνει σε Μπέκικο, σε βλέπουν οι άλλοι. Παλαμάκια σε απολαμβάνουν.
2: Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε.
1: Όλοι μαζί σε Μπέκικο.
0: Α πούμε εδώ που έριξε το Βαρίζε η Μπέκικο ο Δημήτρης Κουτσούμπα στα Τρίκαλα. Τόλμησε κανείς να σηκωθεί. Τόλμησε κανείς να πάει.
1: Χορεύει ωραίο εγώ.
2: Ναι, αλλά στη Θεσσαλονίκη ήταν προγραμματισμένο για να σπάσουμε το ρεκόρ Γκίνης και να το φέρουμε στην πόλη.
0: Και έτσι μετά τη μεγαλύτερη μπουγάτσα, το μεγαλύτερο κουλούρι, mm-hmm. έχουν και το μεγαλύτερο ζεμπέκικο.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
2: Άκου, δεν το λέει ωραία. Ήτανε οι πιο πολλοί άνθρωποι που συγχρονισμένα mm-hmm. έχουν στο ίδιο μέρος χορέψει ζεμπεκιά.
1: Ο Γκλέτσος ήταν.
0: Όχι.
2: Γιατί να είναι ο Γκλέτσος.
0: Γιατί είναι το πιο διάσημο ζεμπέκικο της Ελλάδας.
1: Βέβαια, ρε.
2: Άμα αυτή την έννοια. Τη σύγχρονη.
1: Μένα με ζητήσει.
0: Καλά, εντάξει.
2: Τότε με αυτή την έννοια θα έπρεπε να είναι και ο Μπισμπίκης. Ούτε ο Μπισμπίκης ήταν.
1: Μια στιγμή, Μπισμπίκης Γκλέτσος δεν είναι άλλο στυλ. Το ένα είναι πιο όπερα. Όπερα, οπερετικό θα έλεγα.
2: Ποιο είναι το οπερετικό?
1: Του Μπισμπίκη.
0: Του Μπισμπίκη.
2: Α, του Μπισμπίκη.
1: Δεν είναι λίγο λίμνη των κύκνων, είναι διαφορετικό στυλ.
0: Εκείνο το ζεμπέκικο του Γκλέτσου στο Σπύρο Παπαδόπουλο.
1: Στην υγειά μας.
0: Τραγουδάει ο Μαργαρίτης.
1: Που χτυπάει το πόδι κάτω.
0: Σηκώνεται πάνω. Το βλέμμα του Μαργαρίτη σε κάποια στιγμή που τρομάζει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Είναι συγκλονιστικό.
1: Είναι μοναδικό.
0: Είναι συγκλονιστικό.
2: Χορεύει ωραία ζεμπέκικο.

0: Δρόμος 89,8 και πάμε στον παράδεισο και την κόλαση. Όχι ακόμα.
1: Συγγνώμη, δεν θα παίξουμε letter game.
0: Έχουμε letter game, ναι. Έχουμε,
1: τώρα έχουμε ένα ρολόι ούζου να δώσουμε.
0: Βέβαια, τώρα. Πάμε λοιπόν, καλημέρα σας. Μετά θα πούμε παράδεισο και κόλαση. Λοιπόν, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Το όνομά σας.
2: Καλή εβδομάδα, Νίκος.
0: Νίκος.
3: Γεια σου, Νίκο.

0: Νικόλα.
1: Νίκο, με τι. Ποια ομάδα υποστηρίζεις το Μουντιάλ?
2: Το Παναθηναϊκό. Όχι.
3: Ωραίο.
0: Εμένα μ' άρεσε.
3: Καλά, και εμένα μ' άρεσε.
2: Αργεντινή.
3: Αργεντινή.
1: Η Αργεντινή μπαίνει. Την Τετάρτη τα ξημερώματα, ναι. Έτσι στις 4 η ώρα, 3 κάτι τέτοιο.
3: Να ρωτήσω κάτι.
1: Με ποια ομάδα?
0: Ούτε Αργεντινή θα δούμε. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, εδώ πέρα?
2: Με ποια ομάδα?
0: Αργεντινή, Αλγερία.
1: Μπράβο, και αυτό ωραίο παιχνίδι.
3: Να ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά, τώρα που είμαστε όλοι εδώ μαζί.
0: Μια
3: με ποια σειρά εμφάνισης βγαίνουν αυτοί? Δηλαδή, μάλλον με ποιο τρόπο ορίζεται?
0: Αλφαβητικά.
1: Πώς παίζουν οι ομάδες?
3: Δηλαδή, όχι, με
1: τα
3: γκρουπ.
0: Ανάλογα τον όμιλο που είναι.
1: Οι όμιλοι.
0: Πρώτος όμιλος, δεύτερος όμιλος.
1: Ξεκίνησε Μεξικό, Νότιος Αφρική 2-0, Νότια Κορέα, Τσεχία. Νότια Κορέα, Τσεχία.
0: Κλήρωση. Κλήρωση.
3: Α, είναι με κλήρωση.
1: Έχουν βγει κλήρωση. Έχουν
0: από
1: βγει οι ομάδες.
0: Ναι, ναι.
1: Ο ένας είναι Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Τσεχία. Πόσο ήρθε Νότια Κορέα, Τσεχία, Κατερίνα?
3: 2-1,
1: συγχαρητήρια. Πόσο ήρθε, πώς είπαμε το όνομά σου, φίλε μου?
2: Νίκος,
1: ναι, μπράβο. Πόσο ήρθε Καναδάς, Βοσνία?
2: 1-1.
1: Ενώ ο Καναδός Βοσνία Ζεγοβίνη.
2: Το ίδιο είναι.
3: Μα τι είναι αυτά τα πράγματα που λες στον ακροατή μας, τον αγαπημένο?
1: Και όμως την πάτησε κάποιος. Είπα, Παραγουάη πόσο ήρθε?
2: 4-1.
1: Μπράβο. Φοβερή Αμερική, έτσι. Έπαιξε φοβερή μπάλα.
2: Πόσο ήρθε? Οι Σουηδοί εχθές κερδίσαν πολύ άνετα. 5-1.
1: 5-1, ναι.
0: Σουηδοί,
1: ναι. Σουηδοί,
0: ναι.
1: Τα ξημερώματα.
3: Είσαι μέσα στα πράγματα.
1: Κατάρα Ελβετία, ναι. Πόσο ήρθε?
2: 1-1 έφυγε αυτό στο 95.
1: Στο 95 κατάρα. Πολύ καλό. Πόσο ήρθε Βραζιλία-Μαρόκο?
3: Μετά έχω και εγώ ερώτηση.
2: 1-1, κέρδισα.
1: 1-1. Καλά, εννοείται ότι είσαι κερδισμένο. Πολύ δυνατό.
3: Θέλω λίγο να μου πει, α πούμε.
0: Αυτό είναι ωραίο, συγγνώμη. Είναι ωραία παραλλαγή παιχνιδιού αυτή. Αντί να λέμε, να ρωτά τα σκορ.
3: Να ρωτήσω λίγο, θέλω. Τι δουλειά κάνει και μπορεί να βλέπει τα μάτ που είναι τόσο αργά το βράδυ?
1: Δικό μου είναι.
2: Εντάξει, ιδιωτικό υπάλληλο. Σήμερα εντάξει, έχω βάρδιε, οπότε μπορώ να βγει το βράδυ.
0: Ωραίο.
1: Πόσο ήρθε αητή Σκωτία?
2: 1-1.
1: Μπράβο, παιχτή μου! Συγχαρητήρια.
3: Το IT Σκωτία το είδα.
1: Αλήθεια. Εγώ είναι το μόνο που δεν είδα. Εν τω μεταξύ, απίστευτο.
3: Θα σου τα πω όλα, Χρήστο.
1: Ήταν ξημερώματα.
0: Πες μου ότι το είδε για να δει αν έχει πάνω τη σημαία τη Πολωνία.
3: Όχι.
1: Όχι, αυτό. Πόσο ήρθε Αυστραλία-Τουρκία?
3: Αυτό δεν το ξέρω.
2: Αυτό έφερε 2-0.
1: Μπράβο, παίχτη μου.
3: Νίκο.
0: Έλα, έχει κερδίσει. Πιστεύω
3: ότι. Έλα, α πάρει το ρολόι.
0: Έλα, έχει κερδίσει. Δεν χρειάζεται να παίξει letter game.
1: Θα παίξουμε τυπικά. Τυπικά θα παίξουμε.
3: Όχι, ούτε τυπικά.
1: Ούτε καθόλου.
0: Όχι, όχι, όχι.
3: Οκ,
1: συμφωνώ.
0: Απάντησε όλα με τίποτα. Τάκ, ακαριέα.
1: Ωραία. Πε μα και τα ποιοι παίχτε έβαλαν να κάνουν τη Γερμανία. Θε και είμαστε οκ.
0: Ή να ρωτήσουμε, επειδή το βλέπω πολύ.
2: Δεν ξέρω, δεν
1: θε 7-1. Δεν θυμάστε του παίχτε.
0: Επειδή το βλέπω πολύ δυνατό.
1: Ναι.
3: Και ξέρει. Να μα πει ποιο θα κερδίσει.
0: Ναι, μήπω θα μα πει τα επόμενα. Δηλαδή, τι θα γίνει.
1: Σωστό.
0: Να κάνει μια πρόβλεψη.
3: Στη Σαουδική Αραβία θέλω να μου πει ποιο θα το πάρει.
1: Ε, το λέω εγώ αυτό. Θα χάσει ό,τι και
3: αραβία.
2: Εγώ πιστεύω φέτο θα το πάρει αυτή τη χρονιά Αργεντινή πάντω.
0: Λες Αργεντινή.
1: Για δεύτερη συνεχόμενη θα το πάρει Αργεντινή.
3: Πρώτη φορά ακούω κάποιον να λέει ότι θα το πάρει Αργεντινή.
1: Αυτό είναι μεγάλη πρόβλεψη. Μεγάλη
0: Αργεντινή,
1: μεγάλη πρόβλεψη.
3: Να σε ρωτήσω,
1: τώρα.
3: Νίκο, η Πορτογαλία πώς σου φαίνεται?
2: Δεν έχει παίξει ακόμα. Άμα δεν τη δεις
3: την ομάδα. Το ξέρω, ρε παιδί μου.
0: Άμα δεν δεις την ομάδα, δεν μπορεί να κρίνει. Σωστό ο Νικόλας.
1: Μέχρι τώρα, Νίκο, τι έχει δει? Τι σ' άρεσε πιο πολύ από τις ομάδες? Ποια σ' άρεσε?
2: Μ' άρεσε και το Μαρόκο.
1: Ναι.
0: Πολύ καλό το Μαρόκο, όντως.
2: Εντάξει, η Βραζιλία απογοητεύτηκε, αλήθεια είναι.
1: Όντως, η Βραζιλία ήταν απογοητευτική και εμένα.
2: Η Γερμανία δεν μπορούμε να τη συγκρίνουμε γιατί η ομάδα ήταν πολύ χαμηλή επίπεδο.
1: Συμφωνώ, ναι. Οι Αμερικοί.
2: Οι Αυστραλοί παίξαν καλά και οι Αμερικάνοι πολύ καλά.
1: Οι Αμερικοί για μένα ήταν η πιο εντυπωσιακή, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο.
3: Οι Ιάπωνες, σας αρέσουν.
1: Οι Ιάπωνες, ωραία ομάδα.
2: Πολύ καλή. 2-2 έρθει αυτό.
1: Πολύ καλή. Ναι, ναι, ναι. Έχει ενδιαφέρον το Μουντιάλ. Έχει ενδιαφέρον.
0: Και ο ανταποκριτή μα ο Νίκο.
1: Νίκο, σε θέλουμε.
0: Θα βγαίνει.
1: Νίκο,
0: κράτα το τηλέφωνο του Νίκου.
1: Εννοείται, Νίκο, θα βγαίνει σε τακτά χρονικά διαστήματα να μιλάμε για το Μουντιάλ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Δικό σου το ρολόι.
3: Εγώ τον θέλω. Συγχαρητήρια.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
5: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
4: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. δεν πέσετε. Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
13: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
15: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Είναι στον δρόμο λοιπόν, σήμερα Δευτέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Και πρέπει να μιλήσουμε λιγάκι, καλά πάλι για Μουντιάλ, για αυτόν τον...
1: Αλίμονο!
0: Για αυτόν τον φοβερό παίχτη που δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο αυτό που θα πω. Είναι κάτι που θα αρέσει και στην Κατερίνα, αν δεν το έχει ακούσει ήδη. Έχει γίνει viral αυτός ο τύπος, ο πιο άγνωστος παίχτης του Μουντιάλ.
2: Οπα.
0: Έχει γίνει ήδη ο πιο γνωστός.
2: Οπα.
0: Μια φοβερή ιστορία για το τι μπορεί να κάνουν τα social media. Λέγεται λοιπόν Tim Payne. Τον έχεις ακούσει?
2: Tim Payne, ναι. Όχι.
0: Δεν έχεις ακούσει αυτή την ιστορία.
2: Δεν έχω
0: τώρα
2: ακούσει.
0: Λοιπόν, Γιάννη, θα ακούσει μια φοβερή.
1: Payne όπως πόνος.
0: Tim Payne, ακριβώς. Tim Payne. Είναι από τη Νέα Ζηλανδία. Πότε παίζει η Νέα Ζηλανδία?
2: Σήμερα.
0: Σήμερα είναι.
2: Τώρα δεν το λέγαμε.
0: Με ποιον?
2: Νέα Ζηλανδία, κάτσε χάσει την μπάλα.
0: Με το Ιράν.
2: Όχι. Όχι.
0: Με το Ιράν. Με το Ιράν.
2: Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Τέσσερις τα ξημερώματα.
0: Τέσσερις τα ξημερώματα.
1: Είναι καταπληκτική.
0: Για ποιο λόγο πρέπει να δούμε αυτό το παιχνίδι, εκτός από όλα τα άλλα.
1: Για τον Tim Payne.
0: Για τον Tim Payne.
1: Γιατί να το δούμε για τον Tim Payne.
0: Ο πιο άγνωστος παίκτης λοιπόν του Μουντιάλ. Μουντιάλ έγινε viral μέσα σε 48 ώρες με εκατομμύρια followers.
1: Πώς έγινε αυτό?
2: Έλα ρε.
0: Ο Ελ Σκάρσο, ένας Instagrammer, έψαξε και είδε ποιος έχει τους λιγότερους followers στο, από όλους τους
2: ποδοσφαιριστές.
0: Και βρήκε ότι έχει αυτός 5.000 followers. Έτσι λοιπόν αποφάσισε.
1: Εσύ, Κορδόνη, πόσους έχεις?
2: 11.
1: Α, παραπάνω από τον Tim Payne.
2: Και δεν έχω πάει Μουντιάλ.
1: Και δεν έχει πάει ακόμα.
0: Έτσι λοιπόν αποφάσισε και είπε στους δικούς του ακόλουθους ότι στηρίξτε, ακολουθήστε τον πιο άγνωστο παίκτη και κάτω τον το πιο γνωστό. Και μέσα σε ένα βράδυ ξύπνησε ο τύπος, κοιμήθηκε με 5.000 followers και ξύπνησε με 1,5 εκατομμύριο.
2: Άντε ρε
1: εσύ. Το λες αλήθεια?
2: Απίστευτο.
0: Το λέω, έχει γίνει, συγγνώμη.
1: Αυτό πότε έγινε ρε εσύ?
0: Έγινε προχθές, έχει γίνει πρώτο θέμα, το παίζουν όλοι. Στο CNN τον έχουν βγάλει, έχει γίνει ο πιο γνωστός παίκτης του Μουντιάλ. Σήμερα λέει περιμένουν όλοι το παιχνίδι. Για να,
2: έλα ρε.
1: Ναι, έχει, να σου πω κάτι. Πώς τον λένε τον άνθρωπο που το έκανε αυτό?
2: Ο Ελ Σκάρσο.
0: Ελ Σκάρσο.
1: Αυτό να πάρεις τηλέφωνο, Κορδόνη.
2: Αυτό πρέπει να πάρω.
1: Αυτό θα πεις. Είναι όμως αστέρι καταπληκτικός. Και έτσι θα σου έρθει η χορηγία και από το φαρμακείο που ονειρεύεσαι.
0: 1,5 εκατομμύριο.
2: Εν τω μεταξύ βλέπω τώρα ότι ο Ελ Σκάρσο έχει λιγότερα πλέον τον Μπέιν.
0: Έχει 560.000 ο συγκεκριμένος.
2: Όχι, έχει 1,2 εκατομμύρια.
0: 1,2 έχει.
2: Αλλά ο άλλος πήγε στον 1,4. Δηλαδή πώς γίνεται τώρα, ακολούθησαν όσοι ήταν και ακόμη παραπάνω.
0: Ναι, και πάνε τώρα εταιρείες.
1: Αυτό έγινε από στόμα σε στόμα μετά, Γιάννη.
0: Του προτείνουν διαφημιστικά. Έχει γίνει, σου λέω, πρώτη μούρη συνεντεύξεις.
1: Από καρδούλα σε καρδούλα.
0: Πώς μπορεί να σου αλλάξει η τύχη ξαφνικά, έτσι όλοι έχουμε.
2: Ποιος Ελ Σκάρσο τώρα, δρόμος 89,8. Πάμε να τους δείξουμε τη δύναμή μας. Τζολ κάτω, Παύλα Κορδόν. Ορμάτε όλοι.
1: Ωρε φίλε, έχεις κάψει τα μικρόφωνα.
2: Δεν φταίω εγώ. Μου έχουν βγάλει το προφυλακτικό.

0: 99,8. Και άκουγα εδώ την Κατερίνα με τον Γιάννη την ώρα που εσείς ακούγατε το τραγούδι να μιλάνε για την αποφύτιση των παιδιών.
1: Ναι, ήταν ένα έντονο Σαββατοκύριακο.
2: Σήμερα τελευταία μέρα. Τώρα λογικά σε κάνα δεκάλεπτο ξεκινάει το μπουγέλο.
1: Σε εμάς είναι αργότερα το μπουγέλο.
2: Εντάξει, γενικώ σήμερα είναι η μέρα του μπουγέλου.
1: Θα φύγω σήμερα από εδώ. Να πάρω τον Αρίωνα, να τον πάω στο σχολείο να πάρουμε το ενδεικτικό και μετά μπουγέλο. Τα λέγαμε.
2: Μετά έχει μπουγέλο. Σήμερα είναι η μέρα του μπουγέλου.
0: Είδατε την τελετή αποφύτησης που έγινε και έγινε χαμός στην έκτη δημοτικού, σε ένα σχολείο που έγινε ξέφρενο πάρτι μέχρι το πρωί με κοκτέιλ. Έχει παίξει πάρα πολύ. Δεν το έχει δει. Με κοκτέιλ, ποτά, τραγούδια, τσιφτετέλια.
2: Ωραίο.
0: Όλο το βράδυ.
1: Οι γονείς
0: κάναν, είχαν και τα παιδάκια μαζί. Έντονες αντιδράσεις, λέει, ένα τεράστιο κύμα σχολείων. Δεν το. Βίντεο από πάρτι αποφύτησης δημοτικού, άναψη συζήτηση, λέει. Έντονες αντιδράσεις. Έχει γίνει χαμός.
2: Έντονες αντιδράσεις από ποιους?
0: Από κόσμο που το είδε, γιατί παίζει σε όλα.
2: Εντάξει, μωρά, σου πω κάτι, του νοιάζει.
0: Τέτοια γιατί... κάνατε κι εσείς.
2: Έντονες αντιδράσεις.
0: Γιατί άκουγα την Κατερίνα πριν να λέει ότι είχε προβατίνα.
2: Έντονες αντιδράσεις.
0: Παϊδάκι από προβατίνα. Τι άλλο θα ακούσω.
2: Συγγνώμη.
0: Πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, ρε Δημήτρη. Θυμάσαι στην εποχή μας. Τελειώναμε το δημοτικό, καλαμπουγέλο πέσαμε και φεύγαμε. Εκεί είμαστε. Εδώ ακούω παϊδά και προπατίνα. Διαβάζω κοκτέιλ κουρασάω.
1: Τώρα που θα πάω σε τέτοιο μπάρμπεκ, θα σα πάρω και του δύο.
0: Πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, ρε φίλε.
1: Θα έπρεπε να είστε εκεί, εσείς.
2: Εμένα μου τη δίνουν αντιδράσει από τον κόσμο. Σιγάρε, κόσμο, χαλάρε.
1: Πού έγινε το μπάρμπεκ?
2: Α, το κόσμο να γιορτάζει.
1: Στο σχολείο μέσα.
2: Αντιδράσει.
1: Στην αυλή του σχολείου.
0: Δεν το ξέρω.
2: Στην αυλή του σχολείου.
0: Βίντεο από πάρτι.
1: Άμα μαζεύτηκαν, παιδί μου, οι άνθρωποι σε ένα σπίτι.
2: Όχι, λογικά θα έγινε στο σχολείο. Η αποφύτιση γίνεται.
1: Αν θέλουν να βάλουν κάποιο τσιφτετέλι, φαντάζομαι μπορούν. Τι τσιφτετέλια,
0: ρε, εδώ έγινε, σου λέω, ο πανικός.
2: Η γιορτή της αποφύτησης γίνεται στο, κανονικά στην αυλή του σχολείου. Αλλά και πάλι, τι ζόρι τραβάει ο άλλος, άμα θα ψήσουμε προβατίνα ή όχι, ρε φίλε.
1: Εάν υπάρχουν κοκτέιλ μέσα στο σχολείο, όχι
2: κοκτέιλ. Μοκτέιλ.
1: Μοκτέιλ,
2: κανονικά. Μοκτέιλ, μπαρ ωραίο με μοκτέιλ για τα παιδιά, χωρίς αλκοόλ. Με αλκοόλ για τους γονείς. Κατάλαβα.
1: Στο σχολείο!
2: Μπορεί, θα γίνει. Εντάξει,
1: αυτό απαγορεύεται. Αντιδράσεις,
2: αντέδρασες.
1: Αυτό απαγορεύεται.
2: Πάμε σε μια τραγική ιστορία.
1: Εγώ ξέρω να πω ιστορίες, ας πούμε, όπου παιδικά πάρτι μπορούν να τραβήξουν μέχρι 5 ώρα το πρωί. Ισχύει αυτό.
2: Ορίστε.
1: Αλλά δεν γίνεται στο σχολείο.
0: Έχει σχέση η ιστορία που θα μας πεις, Γιάννη, η άχρηστη πληροφορία με αυτό?
2: Έχω δύο κομμάτια της άχρηστης πληροφορίας. Το ένα είναι, και πρέπει να ξεκινήσουμε με την εξής ερώτηση. Θυμάστε την άχρηστη πληροφορία της Παρασκευής?
0: Όχι.
1: Α, βέβαια. Ο Ντεσουλίνγκ με και τον Καβρέλ.
2: Τα θέλεις. Πάμε λοιπόν.
1: Ο Ντεσουλενέγκ με τον Καβρέλ.
2: Πάμε λοιπόν.
0: Με την σημαία.
2: Τι έλεγα την Παρασκευή.
1: Στη σημαία που μπράβο, έχει πάνω.
0: Πολωνία, την Πολωνία.
2: Η εθνική ομάδα της ΑΕΤΙΣ έχει πάρω τη σημαία της Πολωνίας.
1: Ναι, ναι. Δεν μια... ξέρεις πόσοι άνθρωποι μου μίλησαν για αυτή την άχρηστη.
2: Είμαι σίγουρο. Θα κάνω μια πολύ.
0: Δεν κατάλαβαν τίποτα.
2: Θα κάνω μια πολύ γρήγορη και σημαντική ερώτηση. Γιατί είχε πάρω τη σημαία της Πολωνίας?
0: Και θα σου πούμε μια ξεκάθαρη απάντηση. Δεν ξέρουμε.
1: Όχι, ξέρουμε, εγώ κατάλαβα και κάθισα και το σκέφτηκα. Γιατί οι Πολωνοί που είχαν συνεργαστεί με τον Ναπολέοντα, όταν ο Ναπολέοντας τους είπε να σφαγιάσουν τους Αϊτιανούς, αυτοί είπανε όχι σε αυτό. Γι' αυτό συνέβη αυτή η ιστορία.
2: Σφίγγω από απόσταση το χέρι.
1: Τα είπα
2: λέω,
1: καλά.
2: Μπράβο.
0: Σωστό.
2: Ανατροπή.
1: Τι έγινε?
2: Όχι, αυτό είναι εννοείται ότι είναι αυτό. Η UEFA.
0: Ναι, ναι.
2: Η FIFA, μάλλον, συγγνώμη, ναι, ναι. Η FIFA που είναι η
0: δημοκρατία, πίσω.
2: Απαγόρευσε στην IT να έχει πάνω τη σημαία της Πολωνίας.
1: Το λες αλήθεια αυτό. Αυτό το λες αλήθεια.
2: Το λέω αλήθεια. Και αναγκάστηκαν οι άνθρωποι να την αποσύρουν,
0: ναι,
2: την ΕΦΑ, διότι η συγκεκριμένη, λέει, απόφαση πάρθηκε γιατί η διοργανώτρια αρχή.
0: Δεν μας το έχει πείσει αυτό.
1: Όχι, δεν το έχει
2: πάνω.
0: Α,
2: είπα, γιατί
1: μας
2: έχει
1: πείσει ότι είναι πάνω.
0: Ναι, εγώ το ξέρω
2: και
0: αυτό.
2: Περνάει, λέει, πολιτικά μηνύματα η FIFA.
0: Βέβαια,
2: οπότε απαγορεύτηκε και εσπευσμένα η IT άλλαξε τις εμφανίσεις.
0: Άλλαξε τις εμφανίσεις, ναι, το ξέρω.
2: Καθώς
0: αυτό, βέβαια.
2: Το εικαστικό μοτίβο αυτό ήταν τέτοιο.
1: Λοιπόν. Γιατί φοράνε φούξια παπούτσια οι περισσότεροι?
2: Εντάξει, είναι μόδα. Δεν υπάρχει κάποιο συμβολισμό από πίσω. Αν υπάρχει, θα τον βρω και θα σα τον πω. Ναι.
0: Συμβολισμό ή πρακτικότητα, μήπως υπάρχει.
1: Το
2: πρακτικότητα,
1: φούξιο, το
2: τι πρακτικότητα είναι το φούξιο παπούτσι.
0: Να βλέπει μπάλα το παπούτσι για να πηγαίνει καλύτερα.
2: Σωστό.
1: Ναι.
2: Αυτό θα μπορούσε να γίνει. Πάμε λοιπόν στην άχρηστη όμως πληροφορία της ημέρας, αφού διορθώσαμε την άχρηστη πληροφορία της Παρασκευής. Σήμερα ξεκινάει η Ουρουγουάη τις εμφανίσεις στο Παγκόσμιο Κύπελο και έτσι ο Αλβέρτος, ο μπαρίστα, ο φίλος μας και συνεργάτης μας, μας φέρνει δύο ιστορίες από το πιο παράξενο, από το Μουντιάλ με τα περισσότερα. Έτσι, έτσι περίεργα πράγματα που είχαν συμβεί, που είναι το πρώτο Μουντιάλ φυσικά.
0: Το 30.
2: Κάθε ξεκίνημα έχει και τα περίεργά του. Τότε λοιπόν, φυσιοθεραπευτής των Ηνωμένων Πολιτειών,
1: ναι,
2: λιποθύμησε.
1: Επειδή είδε αίμα.
2: Στον αγωνιστικό χώρο, όχι επειδή είδε αίμα, αλλά επειδή ήπιε κατά λάθος, νομίζοντας ότι πίνει νερό από το δικό του μπουκάλι που περιείχε χλωροφόρμιο, μια ουσία που χρησιμοποιείται τότε, το 1930, για την αντιμετώπιση μυϊκών σπασμών ως αναισθητικό.
0: Ναι.
2: Και έβαζε πάπ στα μπουτάκια, ξέρω εγώ, του ποδοσφαιριστή αναισθητικό. Πάνω στη δίψα του πάει να πιει νερό, πίνει χλωροφόρμιο.
0: Γελάς, ρε. Επικίνδυνο.
1: Σώθηκε ο άνθρωπος.
2: Σώθηκε.
1: Ήταν ένα παροδικό.
2: Και λιποθυμάει ο άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Και δεύτερη ιστορία για να κλείσουμε το Μουντιάλ του 1930.
0: Η πρώτη ιστορία, εντάξει, δεν ήταν τόσο.
2: Έλα, δεν είναι ότι πιει χλωροφόρμιο.
0: Ναι, λίγο.
2: Είχε χλωροφόρμιο. Ναι,
0: φίλε.
2: Έχει χλωροφόρμιο.
0: Όχι, αλλά.
1: Και ούτε, και ούτε φαντάζομαι θα του συμβεί. Δηλαδή με το που θα το φέρει κοντά στη μύτη του θα καταλάβει ότι δεν είναι νερό.
2: Το ήπιε και λιποθύμησε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Προσπαθούσαν όλοι να συνεφέρουν το φυσιοθεραπευτή. Τελευταία ιστορία από Μουντιάλ Ουρουγουάη είναι ότι θυμάσαι όταν πήγαινα, ποια ομάδα έχασε το καράβι και δεν έφτασε ποτέ.
1: Η Λιβύη.
0: Όχι.
1: Η Αίγυπτος.
2: Η Αίγυπτος.
0: Η οποία παίζει.
2: Δεν θυμάσαι τίποτα, έτσι. Θυμάσαι τίποτα. Είσαι δεν είσαι εδώ και κρίνει κιόλα την πληροφορία. Α, δεν μ' άρεσε αυτή. Δεν μ' άρεσε. Σ' αρέσει, σ' αρέσει. Θυμάσαι τίποτα.
0: Θυμάμαι μόνο. Θυμάμαι αυτό που μου αρέσουν.
1: Εγώ που θα πηγαίνανε από την Αίγυπτο στη Μασσαλία
0: και
1: του έπιασε η καταιγίδα και δεν πρόλαβαν και στείλανε ένα μήνυμα. Δεν προλάβαμε.
2: Ενώ λοιπόν στο πήγαινε, έχασε το καράβι η εθνική ομάδα τη Αιγύπτου, στο γύρνα Ρουμάνο ποδοσφαιριστή. Χάνει το καράβι,
1: ναι,
2: δεν επιστρέφει μαζί με την υπόλοιπη ομάδα
1: και
2: εξαφανίζεται.
1: Τι?
2: Κηρύσσεται αγνοούμενος. Η μητέρα του μετά από κάποιο καιρό χάνει τις ελπίδες της. Τον θεωρούν νεκρό. Οργανώνεται κηδεία. Και την ώρα που είναι όλοι περίλυποι, η μητέρα του κλαίει, σκάει μύτη την ώρα της τελετής ο Ρουμάνος, ο οποίος έχει πάει σπίτι, ψάχνει τη μάνα του.
1: Σαν τον Καπετάν Φάντι Μπαστούνι.
2: Μπράβο!
1: Μη μου λες τέτοια πράγματα.
2: Ρωτάει πού είναι η μάνα μου.
0: Το Δράκουλα.
1: Ποιος ήταν ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.
2: Ρωτάει πού είναι η μάνα μου, του λένε είναι στο νεκροταφείο αυτή την ώρα, κάνει την κηδεία σου και σκάει στην κηδεία ο Ρουμάνος ποδοσφαιριστής και φαντάζει το σοκ που επικράτησε φυσικά εκείνη την ώρα. Έτσι.
0: Γιατί τι έγινε, τι είχε συμβεί.
2: Είχε χάσει το πρώτο καράβι και μετά για να φτάσει αυτό έφτασε με ένα μισή
0: μέρα. Δεν μπορούσε να το πει με κάποιο τρόπο.
1: Δεν μπορούσε να
0: το πει.
1: Είχε χάσει το καρνέ, δεν είχε χάσει το καρνέ.
0: Για πότε μιλάμε.
2: 1930.
0: Λογικό είναι.
1: Τότε είναι.
2: Και έσκασε μείνει στην κηδεία ο Ρουμάνος ποδοσφαιριστής. Αυτά είχα να πω.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραία ιστορία η δεύτερη.
2: Εγώ προτιμώ το χλωροφόρμιο.

0: Ναι, με λίγα λόγια θέλουμε να μάθουμε, με λίγα λόγια να μάθουμε τι έγινε στο πάρτι του Αρίων εδώ στο δρόμο 89,8.
1: Ας πούμε, είχε αλκοόλ, είχε κοκτέιλ.
2: Για τους γονείς είχε.
1: Άμπρα, είμαι υπέρ.
2: Ήταν σε ένα χώρο όμως έξω, ρε φίλε. Δεν ήταν μέσα στο προάβλη του σχολείου.
0: Τα έπιετε τα κρασάκια σας?
2: Εγώ όχι. Όποιοι θέλανε, ναι.
1: Μοχιτάκι είχε, μοχιτάκι. Πόσο μου αρέσει το μοχίτο τώρα το καλοκαίρι. Τι ωραίο είναι το μοχίτο.
2: Παιδικό πάρτι ήταν, ρε φίλε. Τι μοχιτάκι και
0: το ξέρεις ότι.
1: Για τους γονείς,
2: ρε. Είχε, ρε παιδί μου, στο φαγητό κάποια κρασιά για τους γονείς.
1: Μπύρα δεν είχε.
2: Θα είχε και μπύρα. Μπύρα.
0: Ξέρετε ότι το κουρασάου ήταν περίφημο κοκτέιλ. Φαντάζομαι το ξέρετε.
1: Μπλου κουρακάου το λέγαμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Μπλε κουρασάου.
2: Γιατί τον είναι μπλου όμως?
0: Γιατί ήταν, του βάλαν χρώμα. Αυτό ήταν ένα λικέρ. Γι' αυτό γίνεται γνωστό το
1: είναι αυριανή. Χαλάτε την αυριανή άχρηστη πληροφορία.
0: Άντε ρε.
2: Δεν πειράζει.
1: Άμα θέλετε.
2: Έχεις τόσες. Έλα, πες το ρε.
0: Πολύ γρήγορα, ναι, ναι.
1: Από πορτοκάλι ξεκίνησε.
0: Μπράβο.
1: Έγινε κατά λάθος. Πήγανε να καλλιεργήσουν πορτοκάλια, ναι. Βαλένσια.
2: Ναι.
1: Αλλά το κλίμα εκεί δεν το σήκωνε και αυτό έγινε
0: ξινά.
1: Και έγινε ένα ξινό πράγμα τέτοιο.
0: Και
1: το
0: η φλούδα, ξέρετε, φλούδα μετά.
1: Η φλούδα του
0: να
1: βγει το
0: λικέρ.
1: Γνωστό λικέρ. Κατά λάθος έγινε όλο αυτό.
2: Ναι, αλλά
0: και πώς έγινε μπλε όμως. Το θέμα είναι, στην αρχή δεν ήταν μπλε, μετά έγινε μπλε αυτό.
1: Νομίζω δεν έγινε.
2: Δεν του βάλανε μία χρωστική.
0: Δεν έγινε.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Χωρίς χρωστική.
1: Ήταν μια μετάλλαξη στην ουσία που έγινε και έγινε μπλε πορτοκάλι.
0: Και θυμίζει, λέει, γι' αυτό του βγάζει τη θάλασσα που έχει. Μοιάζει με το, ναι, το χρώμα, ναι, ναι, της θάλασσας που έχει περιοχή.
2: Απορία από αυτό, από τη
1: αλλά
2: θάλασσα.
1: Αλλά γιατί πορτοκάλια ήθελα να βάλουν.
2: Κοίτα, σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, πως έτυχε αυτό τώρα. Εσείς ήσταν καλεσμένοι, δεν ήρθατε.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Εντάξει, μια τελευταία ερώτηση πολύ σημαντική.
2: Ναι, ναι.
1: Εκτός από τα ποτάκια, είχε μπόμπα.
2: Τι μπόμπα?
0: Αυτά τα σαντουιτσάκια λέει.
1: Μπόμπα.
2: Όχι, ρε, είχε κανονικό φαγητό.
1: Πεθαίνω για μπόμπα.
2: Είχε 3 διαφορετικά ζυμαρικά, είχε 2 διαφορετικά, πώς το λένε, κρέατα, είχε κάτι πολύ ωραία με μελιτζάνες.
0: Όχι,
2: με
1: μελιτζάνες. Ούτε ο γάμος Ντανάη Μπάρκα δεν είχε τέτοιο μενού.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έτσι πως είδα, ας πούμε, και εγώ το μπουφέ. Γιατί τι συνέβη? Ήταν, ας πούμε, 34 παιδάκια και ήταν, ξέρω εγώ, δεν θα ήταν οι γονείς 60. Ήταν πολλοί κόσμος.
1: Λαός.
2: Γιατί έρχονται, ας πούμε, πρέπει να φάνε όλοι. Όταν είδα εκεί πέρα τους ανθρώπους να πηγαίνουν, είπα σε κάτι οι φίλες μου που ήταν εκεί πέρα, νομίζω ότι δεν ήταν 10 γενέθλια του Αρίωνα, νομίζω τον αραβωνιάζω τον άνθρωπο, ας πούμε, ξαφνικά. Ήταν λίγο περίεργη η φάση, καταλαβαίνεις. Εν τω μεταξύ, τι έγινε, τα παιδάκια πηγαίνανε, ξέρω εγώ, να παίξουν bowling, να παίξουν ποδόσφαιρο, να παίξουν, να κάνουν rollers, να κάνουν laser tag. Είχε διάφορες τέτοιες ιστορίες, ρε παιδί μου, εκεί πέρα. Και ήμασταν μεγάλοι και νόμιζα ότι συμβαίνει κάτι άλλο. Δεν καταλαβαίνεις αυτά τα παιδικά πάρτι που συμβαίνουν σε αυτούς τους πολυχώρους. Αλλά είχε πολύ πλάκα. Και δεν ήρθε τώρα που είχε και μια καταπληκτική πατατοσαλάτα. Δεν έχω να σου πω.
1: Πατατοσαλάτα μου αρέσει πολύ.
2: Καταπληκτική.
1: Η καλή πατατοσαλάτα.
2: Ήταν αριστούργημα. Τρεις σαλάτες διαφορετικές. Δηλαδή θέλω να σου πω.
1: Αυτό
2: ότι...
1: είναι μενού, αν όχι γάμου, τουλάχιστον βάφτισης.
2: Αυτό σου λέω, ότι νόμιζα ότι αραβόγγιζε τον Αρίωνα.
0: Όντως είχε προβατίνα που μας είπες πριν.
2: Η προβατίνα ήταν εχθές.
0: Α, ήταν σε άλλο.
2: Η προβατίνα ήταν εχθές που. Όχι στην αποφύτηση.
0: Πού?
2: Σε ένα άσχετο, σε ένα.
0: Α, σε άλλο.
1: Σε ένα μπάρμπεκιου.
2: Καταπληκτικά. Εκεί έπρεπε να είσαι.
0: Στο σκηνιά εννοείς έξω στην παραλία.
2: Ναι, σε ένα σπίτι δίπλα στην παραλία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, έξω, ναι.
2: Σπίτι δίπλα στην παραλία. Δεν είχε μόνο τέτοια. Είχε και. Πώς το λένε το άλλο, ρε παιδί μου, μοιάζει με λουκάνικο, αλλά δεν είναι λουκάνικο.
1: Μοιάζει. Κεμπάπ.
2: Κεμπάπ.
0: Κεμπάπ, ναι.
2: Επίσης από προβατίνα. Θα είχατε πάθει μεγάλο σοκ εσείς οι δύο.
1: Ερώτηση, η τούρτα τι ήτανε?
2: Μπισκότο, καταπληκτική από το γνωστό αυτό εκεί πέρα. Ντουμπουτού,
1: ντουμπουτού.
2: Ναι, όπου όλοι την περίμεναν και όντως ήταν καταπληκτική, ρε.
1: Σχέδιο.
2: Fortnite.
1: Α, Fortnite.
2: Ήτανε Fortnite. Τέλος πάντων, ήταν πολύ χαρούμενος ο Αρίωνας. Πέρασε πάρα πολύ. Ήταν
1: ήτανε
2: το...
1: οι
2: φίλοι του εκεί πέρα, αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ποιο ήταν το δώρο που του άρεσε πιο πολύ από αυτά που πήρε?
2: Πρέπει να ομολογήσω ότι πήρε καταπληκτικά δώρα. Ήταν με όλα. Άνοιγε, ξέρεις, τους κάνω εγώ ένα πραγματάκι πολύ σκύρμα όταν κάνουμε τα πάρτι. Μετά πηγαίνουμε στο σπίτι, φέρνουμε τα δώρα, τα οποία ήταν πολλά όπως αντιλαμβάνεστε, και τα ανοίγουμε. Εγώ, αν πρέπει να αλλάξουμε κάτι, ξέρεις
1: το
2: τι.
1: Κρατάς, βέβαια,
2: το
1: ναι.
2: Κρατάω και. Αλλά άνοιγε τις κάρτες που του είχαν κάνει τόσο ωραίες καρτούλες και έλεγε «Η φίλη σου τάδε, χρόνια πολλά, Αρίωνα να αντικαταστήσω». Και μετά άνοιγε και ήταν όλο επιφωνήματα.
0: Με ποια χάρηκε πιο πολύ? Με ποια φίλη του χάρηκε πιο πολύ?
2: Έχει μία φίλη του που χαίρεται πιο πολύ.
1: Και δώρο, ποιο δώρο του κάνει μεγαλύτερη έτσι, εντύπωση?
2: Κοίταξε, επειδή είμαστε συναισθηματικά εμπλεκόμενοι, αυτό ήταν αυτό που του έκανε την πιο μεγάλη εντύπωση.
1: Ήτανε?
2: Γιατί ρούχα ήταν, αλλά ήταν όλοι οι άνθρωποι φέρανε πάρα πολύ όμορφα πράγματα, πολύ χρειαζόμενα, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.

0: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Νούμερο 4.
2: Με λίγα

0: 89,8.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
2: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
7: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
8: Τι είναι αυτό, ρε?
9: Ξέρω τι είναι. Ούτε η CIA δεν ξέρει.
8: 3.600.
10: 4.000 από μένα.
11: 4.300.
12: Ούτε 5 που σου δίνω.
13: Ούτε
12: 6.
6: Κάσον Τρας.
2: Κάθε μέρα στις 5:20 το απόγευμα στο Star.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
16: 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
17: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
17: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Έτοιμοι να μπείτε στον κόσμο της Λίλα?
2: Η πιο επιδραστική pop artist της γενιάς της ανακοινώνει τη μεγάλη της καλοκαιρινή περιοδία.
1: Welcome to L-World.
2: Από τον Ιούνιο στον Ιούλιο ταξιδεύει στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Όλα τα hits που κυριαρχούν στα charts και το TikTok σε ένα show διεθνών προδιαγραφών με εντυπωσιακά visuals, εκρηκτικές χορογραφίες και με special guests που θα κάνουν κάθε βραδιά μοναδική. Ένα ταξίδι γεμάτο συναίσθημα και την αστήρευτη ενέργεια της Λίλα.
1: Αυτό είναι το Welcome to L-World.
2: Κλείσε τα εισιτήρια σου τώρα και ζήσε μια ζωντανή εμπειρία που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Τι πρωινό στον δρόμο μου λέτε, παιδιά. Είναι αυτό, είναι
2: πραγματικά. Μιλάμε ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα είναι σήμερα.
1: Πραγματικά περίεργο πρωινό. Ξύπνησα σήμερα αφού είχα ξαναξυπνήσει πριν για να δω το παιχνίδι λίγο. Είδες στο μυαλό μου. Ιράν. Νέα Ζηλανδία.
2: Τώρα, αυτό που τελείωσε τώρα στις 6 ώρα.
1: Ναι.
3: Δεν ξέρεις πότε ξυπνάς, εντάξει. Λες είναι σήμερα, είναι αύριο.
2: Ναι,
3: είναι ένα μπέρδεμα γεωργικά. Δεν ξέρω πότε, τι γίνεται.
1: Ναι, γιατί για αυτούς είναι. Τι ώρα είναι.
3: Αυτό που για μας είναι αύριο, για αυτούς είναι χθες.
1: Είναι χθες.
3: Βέβαια.
1: Και για μας είναι αύριο.
2: Για μας αυτό που είναι σήμερα, για αυτούς
3: είναι χθες.
1: Σωστό, καλά το
3: πέρα. Έτσι.
1: Είναι πριν. Ενώ αν ήταν στην Ιαπωνία.
2: Θα ήταν μπροστά.
1: Αύριο. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
3: Περίεργος ο κόσμος.
1: 2-2 ήρθε αυτό το παιχνίδι. Να σας ενημερώσω.
2: Κοίτα να δεις θέματα φιλοσοφικά που εγείρει το Μουντιάλ τώρα.
1: Πολλά θέματα, γιατί εμείς γνωρίζουμε τι θα γίνει αύριο, αυτοί δεν ξέρουν τι θα γίνει
2: σήμερα.
1: Σήμερα.
2: Ναι.
3: Τέσσερις ισοπαλίες, Κατερίνα, καταλαβαίνεις. Τέσσερα μάτς χθες, τέσσερις ισοπαλίες.
1: Ξεκινάμε με Ισπανία το πρώτο παιχνίδι, με Αχτή Ελεφαντοστού. Με συγγνώμη,
3: πράσινο ακροτή, Σεζάρια Εβόρα.
2: Σεζάρια Εβόρα που λέγαμε.
1: Ναι, κλειξάρα αυτή.
3: Κρατήσανε.
1: Το πρώτο 0-0 που ήρθε.
3: Το πρώτο 0-0.
1: Μετά έχουμε το Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία.
3: Όχι, μετά χρονικά είχαμε το Βέλγιο Αίγυπτος.
1: Σωστά, Βέλγιο Αίγυπτος. Μπορεί να με διορθώνει γιατί ακόμα δεν έχω συμμετάσχει.
2: Ναι, Βέλγιο.
3: Πάρε μία τον Νίκο που είχε βγει χθες εδώ να μας βάλει μια τάξη.
1: Εννοείται ότι θέλουμε Νίκο, αν μας ακούει Νίκο, σε όποιο παιχνίδι θες, άσχετα με παιχνίδι, μπορεί να βγει να
3: μιλήσουμε.
2: Βέλγιο
1: Αίγυπτος. Προηγείται η Αίγυπτος. Ισοφαρίζει το Βέλγιο.
3: 1-1.
1: Χ και αυτό. Έτσι, πολύ ωραίο παιχνίδι. Αυτό ήταν το βραδινό.
3: Ωραία Αίγυπτος. Μ' άρεσε η Αίγυπτος εμένα.
1: Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν πολύ καλή. Ναι. Βγήκε ο Σαλάχ βέβαια μετά στο δεύτερο ημίχρονο.
3: Ναι.
1: Αλλαγή. Και μετά πάμε στο άλλο παιχνίδι.
3: Εγώ μετά αποσύρωμαι.
1: Κι εγώ.
2: Τι ώρα ήταν το άλλο παιχνίδι.
1: Μία νομίζω μία, ναι. Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία.
3: Ελληνοσαουδική Αραβία.
1: Ακριβώς.
2: Ελλήνο.
1: Είναι η μόνη ελληνική συμμετοχή που έχουμε.
3: Η μοναδική.
1: Με τη Σαουδική Αραβία. Γιατί προπονητής είναι ο Γιώργος Δόνης. Ο φίλος Γιώργος Δόνης.
2: Άκου τώρα.
1: Βέβαια.
3: Ναι, προπονητής Σαουδική Αραβία.
1: Πολύ δυνατός. Είναι προπονητής. Και
2: τι έγινε.
1: Το παιχνίδι έρχεται. 1-1.
3: Προηγήθηκε η Σαουδική Αραβία. Στο τέλος του ψηλού. Στο
2: είναι
3: 80
2: καλή η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας.
1: Καλύτερη της Ουρουγουάης θεωρείται. Φαβορή της Ουρουγουάης.
2: Μα η Ουρουγουάη δεν είναι πολύ κορυφαία ομάδα, εσύ.
1: Όχι.
3: Φαβορεί από την Ουρουγουάη.
1: Φοβερή Ουρουγουάη, είπα.
3: Φαβορή Ουρουγουάη.
1: Ναι.
3: Α, βέβαια, ναι.
2: Α, γιατί ακούστηκε ότι η Σοβιετική Αραβία ήταν.
1: Όχι.
3: Και ισοφαρίστηκε αργά. Στο 80 ισοφάρισε η Ουρουγουάη με τον Αραούχο.
1: Και μετά πάμε στο παιχνίδι που ξύπνησα. Δεν το είδα όλο. Ένα μισάωρο είδα.
2: Και εγώ ήταν στο τέλος.
1: Τι παιχνίδα. Α, είδες λίγο. Τι παιχνιδάρα.
2: Αφού ξύπνησα 5.
1: Βέβαια.
2: Το είχα εκεί πέρα έπαιζε.
1: Ιράν με Νέα Ζηλανδία. Λέγανε όλοι σιγά το παιχνίδι. Και όμως αυτό είναι από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουν γίνει μέχρι τώρα. 2-2. Φοβερό παιχνίδι. Δεν είδα τι έκανε ο Tim Payne.
3: Ο δικός μας με τους followers.
2: Εγώ θέλω να ξέρω πόσους followers έχει ο Tim Payne αυτή.
3: Αυτός μάλλον από ό,τι κατά λίγο δικαίως δεν είχε followers. Πρέπει ψηλό άμπαλος. Δικαίως δεν τον ακολουθούσε.
1: Δεν θέλω να τον αδικήσω, αλλά δεν.
3: Να τον δούμε όμως που ήταν σε ένα
1: παιχνίδι. Αμυντικός είναι νομίζω. Αμυντικός πρέπει να είναι.
3: Να τον δούμε σε ένα παιχνίδι.
2: Είχε ξεκινήσει από 5.000 followers. Έγινε αυτή η κόπλα.
3: Έχει φτάσει εκατομμύρια τώρα.
1: 5,5 εκατομμύρια.
2: Περίμενε. Ήταν ένα 300 όταν το είπαμε.
1: Ξεκίνησε με 5.000, έτσι το
2: πέσει. Αυτό το είπα. Μέχρι το τέλος της εκπομπής είχε 5,3 εκατομμύρια και τώρα πόσο έχει.
1: Με το που τον αναφέραμε εμείς εκτοξεύτηκε σε άλλα 2 εκατομμύρια. Βέβαια.
3: Σε μία τώρα, εντάξει, μπορεί να μην δείχνει ακριβώς. Ξέρεις, εδώ άμα μπει στα στατιστικά σου δίνει και μια βαθμολογία για τον κάθε παίκτη. Ας πούμε ο καλύτερος παίκτης του Ιράν είναι εδώ ο Ρεζαϊάν που έβαλε και γκολ και έχει 9 βαθμολογία.
2: Αυτό με τα σγουρά μαλάκια είναι τώρα.
3: Αυτό
2: είναι ένα όμορφο.
3: Αυτό. Τώρα, χωρίς να ξέρω ότι.
1: Τα ξέρει όλα.
3: Ο Πέιν.
1: Κοιτάει
3: τι
1: ομορφούλιδε κατευθείαν.
2: Το μαλάκι του.
1: Ναι, το μαλάκι.
2: Να δω, είναι.
3: Ο δικό μα ο Πέιν είναι ο χειρότερο τη Νέα Ζηλανδία. 5,9.
1: Ναι.
3: 5,9.
1: Δεν πειράζει.
2: Το θέμα είναι πόσου followers έχει, μπορεί να βρει.
3: Πόσο έχει φτάσει τώρα.
2: Ναι.
3: Νομίζω ότι έχει φτάσει 2 εκατομμύρια.
1: Πες μου την μπλούζα φορά, σου παρακαλώ.
2: Καλά, μιλάμε. 2010 FIFA World Cup South Africa.
1: Είναι το Μουντιάλ που έγινε.
3: Βουβουζέλες.
1: Βουβουζέλες.
3: Πω από τη ζαλούρα. Τι ζαλούρα.
2: Τι λέτε, ρε παιδιά, τι είναι βουβουζέλες.
1: Μουντιάλ. 2010 στη Νότια Αφρική που παίζαν όλοι τις βουβουζέλες. Δεν θυμάσαι που είχε θόρυβο.
3: Σαν καραμούζα. Που δεν μπορούσε να δει αγώνα, σου σπαγε τα νεύρα, αυτή η βουβουζέλα.
1: Ναι, ήταν χαρακτηριστικό. Τότε συμμετείχε και η εθνική μας.
3: Είχαν μοιράσει όλα τα γήπεδα οι Νοτιοαφρικανοί βουβουζέλες και βαράγανε συνέχεια. Πέρναγε μέσα από την τηλεόραση, πέρναγε παντού.
2: Θυμάμαι το τραγούδι τη Σακύρα από το.
3: Σακύρα, βέβαια.
1: Α, ναι, μπράβο. Πάλι Σακύρα. Ποιο το σήκωσε το 10. Ποιο πήρε το Μουντιάλ το 2010.
3: Το 10 το πήρε η Ισπανία.
1: Ισπανία, μπράβο. Ισπανία. Στο τελικό με.
3: Ολλανδία.
1: Μπράβο ρε φίλε. Μπράβο ρε μαγκά. Μπράβο ρε μαγκά.
2: Τρίτη.
3: Σε εκείνο το Μουντιάλ που έχουμε πιάσει το πιο κουφό στοίχημα των εποχών, θυμάσαι.
1: Για πες.
3: Είμαστε τότε στο σπίτι του, βλέπουμε ένα παιχνίδι. Ήταν Ολλανδία-Βραζιλία. Και λέμε να παίξουμε κάνα ακριβές σκορ.
1: Πολύ
3: δυνατή σκορ.
1: Η Ολλανδία τότε.
3: Και καθόμαστε, τα αναλύουμε, βάζουμε κάτω και καταλήγουμε θα κερδίσει η Βραζιλία με 2-1.
1: Μετά από μελέτη.
3: Πάμε 2-1, πάμε 2-1 Βραζιλία, σπρώχνουμε ξέρω. Πήγαμε, παίξαμε ένα ποσό. Γιατί άμα πετύχεις ακριβώς το σκορ, παίρνεις αρκετά.
1: Δεν είναι
3: μεγάλη απόδοση. Ξεκινάει το παιχνίδι, είναι στο 1-1 κάποια στιγμή. Οπότε λέμε, καλά είμαστε, θέλουμε ένα γκολ από τη Βραζιλία. Βάζει γκολ η Ολλανδία. Κερδίζει 2-1 η Ολλανδία και προκρίνεται στον τελικό. Μπέρα, το χάσαμε. Εντάξει, δεν πειράζει, κοντά ήμασταν. Πάμε να δούμε πώς παίξουμε τίποτα στο επόμενο παιχνίδι. Ανοίγω εγώ το λογαριασμό τότε. Μπαίνω στην εταιρεία και περιμένω να δω 0. Και βλέπω μέσα 550 ευρώ.
2: Τι?
3: Τι έγινε, ρε φίλε. Και κοιτάω και είχα κάνει λάθος. Και είχα παίξει 2-1 την Ολλανδία.
2: Όχι, ρε φίλε.
1: Μπορεί να είναι. Πώς είναι όταν βλέπεις ξαφνικά 20 ευρώ στο παντελόνι σου.
2: Ακριβώς, μετά που από χαμένα. Μετά χειμωνιάτικα και ξαφνικά κάνεις μία έτσι και είναι πενιντάρικο.
1: Ήταν το καλύτερο της ημέρας.
2: Ρε μάνα.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Λοιπόν, χαλαρά έχουμε ξεκινήσει. Εκτός από τα γνωστά σημεία, άνοδος λεωφόρου Κηφισού έχει τα θεματάκια της από το Εγάλεο μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Η λεωφόρος Αθηνών εννοείται από το Χαϊδάρι προς τον Ασπρόπυργο. Η λεωφόρος Καρέα λίγα θέματα στο ρεύμα προς την Αττική Οδό, εκεί στο ύψος του Καρέα. Και μποτιλιάρισμα το γνωστό στην έξοδο της Αττικής Οδού προς την Εθνική Λαμίας.
0: Ο καιρός σήμερα.
3: Ηλιοφάνεια, 34 βαθμοί, καλοκαιράκι.

0: Λοιπόν, θα πρέπει να σας πω, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά ακούτε Δρόμο 89,8.
1: Έτσι. Κάθε φορά επιτελείς έργο που έτσι. Το λες.
0: Θέλω να
1: αυτό θέλω να σκέφτεσαι.
0: Θέλω να πω ότι είναι 7 και 11.
1: Είναι.
0: Αυτά που είχα να πω τα είπα.
1: Ωραία. Και εγώ αυτό. Θέλω να σου πω τώρα κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Οι φόροι θα πρέπει να αντιστοιχούν στη φοροδοτική ικανότητα του ατόμου και επιπλέον θα πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, ευκόλως βεβαιούμενοι και αποδοτικοί.
0: Οι φόροι. Πολύ ωραίο αυτό που είπες, το επισημαίνω και το βορτοφωνάζω.
1: Ωραία.
2: Πώς σου ήρθε τώρα αυτό?
1: Το έχει πει ο Άνταμ Σμιθ στο Βιβλίο των Εθνών, βασικά.
0: Είναι
1: δεν
0: σήμερα,
1: είναι δικό μου.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε.
1: Ναι. Και είπα να μιλήσουμε για τους φόρους.
0: Πολύ καλά έκανες. Οι φόροι είναι μεγάλο πράγμα.
1: Ναι.
0: Και σήμερα είναι μια μέρα σημαντική.
1: Γιατί υποφέρουμε από τους φόρους και γι' αυτό το λόγο είπα να το πω.
0: Χωρίς φόρους όμως δεν γίνεται. Έτσι. Οι φόροι είναι για το κοινωνικό καλό.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό για να μπορούμε
1: να είναι δίκη.
0: Να έχουμε πεζοδρόμια. Όπως έχουμε ωραία πεζοδρόμια. Ειδικά εμείς επάνω εκεί. Ωραίους δρόμους.
1: Πολύ ωραίους δρόμους. Χωρίς λακκούβες είναι οι δρόμοι.
0: Οι κοινωνικές παροχές.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά όπως είναι στη Δανία, στη Σουηδία, όπως είναι αυτά τα μέρη. Έτσι,
1: γι' αυτό λοιπόν το λέω ότι να είναι δίκαιοι φόροι. Δίκαιοι φόροι να υπάρχουν και να μπορούν να πληρώνονται.
2: Επίσης έχω να καταγγείλω ότι όπως όταν πρέπει να πληρώσει ένα φόρο.
1: Και να πληρώνουν και όλοι.
2: Σωστό.
1: Είναι σημαντικό.
0: Βέβαια.
1: Δεν πληρώνουν όλοι.
0: Όχι. Τα κορόιδα.
1: Αισθάνομαι λίγο κορόιδο κατά τέλος του μηνός. Με συγχωρήσει, Γιάννη.
2: Όχι, θέλω να πω ότι όπως θέλουν να τους πληρώνουμε, πρέπει και να μας πληρώνουν.
0: Φόρους.
2: Έχω επιστροφή φόρου. Βάλτε τη βρε κουφάλες, έχω να πω. Βάλτε μου την επιστροφή.
0: Γιατί δεν έχει πει ακόμα?
2: Όχι.
0: Δεν τη χάνεις αυτή τη
2: μικρά. Καλά.
0: Δεν τη χάνεις.
2: Με έχεις ικανό να χάσω λεφτά από κάποιον? Με έχεις ικανό να μην τα πάρω? Θα δω με εκρηκτικά και θα μπω μέσα.
1: Δεν υπάρχει.
2: Θα μπω μέσα και θα σου πω τώρα. Δεν μου τα έχουν βάλει ακόμα.
1: Δεν μου τα έχουν βάλει ακόμα.
2: Έχω επιστροφή φόρου γιατί με έχουν.
0: Πώς γίνεται αυτό?
2: Πώς γίνεται?
0: Ξέρουμε έναν άνθρωπο που έχει επιστροφή φόρου. Κάτσε να
2: σε κομπήσω. Έχω επιστροφή φόρου.
0: Είναι αληθινός.
2: Βάλτε τι μου.
1: Κάτι κάνει πολύ καλά ο Κορδόνης και δεν το έχουμε καταλάβει, Χριστό.
2: Μιας και μιλάμε για φόρους και συστήματα και δίαια, να πούμε χρόνια πολλά.
0: Στους τυχερούς.
2: Στο Γιώργο Παπανδρέου.
0: Α,
1: ναι, σαν σήμερα έχετε γενέθλια.
2: Έχει γενέθλια σήμερα, βεβαίως.
1: Κύριε Παπανδρέου, χρόνια
2: πολλά. Πρώην πρωθυπουργός.
0: Γιατί εδώ λέει γιορτάζουν οι τυχεροί.
2: Α, το όνομα τυχερός.
1: Ή
0: τυχεροί γενικώς.
1: Κοίταξε, μακάρι να είναι τυχεροί γενικώς, αλλά προς το παρόν είναι τυχεροί ή τυχεροί με ήττα και ο τείχον.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον.
1: Χρόνια πολλά, παιδιά.
0: Τι παιχνίδι έχουμε σήμερα, Γιάννη?
2: Λοιπόν, Γαλλία Σενεγάλη ξεκινάει.

0: 6-10.
1: Το letter game τεχνιδάρα. Έχουμε, παιδιά.
0: Ας αυτό αναφερό.
1: Το letter game έχουμε, παιδιά.
0: Γαλλία, Σενεγάλη στις 10. Ιράκ, Νορβηγία στη 1. Αργεντινή, Αλγερία στις 4.
2: Ναι, ναι.
0: Και έχουμε και παιχνίδι αύριο στις 7 το πρωί. Θα, το δούμε
2: θα ρωτήσει κάποιος, μα συγγνώμη, αυτό το Ιράν έπαιζε προχθές.
0: Ναι, ζωστό. Το είναι το Ιράκ.
2: Ιράν ή Ιράκ.
1: Και... Α, το Ιράκ είναι αυτό.
0: Αύριο πρωί-πρωί, 7 η ώρα, μαζί με εμάς ξεκινάει και το Αυστρία-Ιορδανία.
1: Πολύ ωραία. 2-11-18-91-8-9-8. Εμείς τώρα θα παίξουμε το letter game. Το μεγάλα letter game. Δώρα. Υπέροχες συζητήσεις. Πολύ μεγάλη αγωνία. Πάρτε μας όλοι.
2: Τη Σενεγάλη, πού την έχεις ακούσει? Τι θυμάσαι για τη Σενεγάλη? Την έχουμε ξαναναφέρει εδώ. Θυμάσαι?
1: Είχες πάει?
2: Όχι. Θα μας πεις μετά. Στο δίνω θέμα.
1: Εντάξει.
0: Πάρτε τηλέφωνο, ε.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8, 7 και 19. Θα παίξουμε Letter Game. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
3: Καλημέρα σας.
4: Τι ωραία φωνούλα είναι αυτή που έχετε.
3: Στέρεα φωνή.
5: Στερεοφωνική. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
3: Το όνομά σας?
5: Κατερίνα λέγομαι.
4: Γεια σου Κατερίνα, συνεννόματι.
5: Γεια σας.
3: Κατερίνα, τι γίνεται με σένα, για πες μας, με τι ασχολείσαι?
5: Φωνηπιοκόμος είμαι.
3: Ωραία.
5: Και ετοιμάζομαι να πάω στον μπατσελορέ της αδερφούλας μου στην Κύθνο το Σαββατοκύριακο.
6: Οπα! Μ' αρέσουν αυτά.
3: Πού θα μείνεις στη χώρα?
5: Έχουμε πάκληση αδερφή μου, επειδή έχει ξαναπάει Κύθνο.
3: Ναι, ναι.
5: Απλά μας έδειξε το χάρτη, κάτι κατσάβραχα εκεί πέρα, κάτι λίγο δρόμοι, λίγο δυσπρόσιτοι. Θα δούμε που θα πάμε. Μια βίλα έχουμε κλείσει, θα δούμε.
6: Οπα.
4: Έχει να γίνει εκεί πέρα.
6: Κρίσιμη ερώτηση. Πόσες κοπέλες θα είστε?
5: 5.
6: Ιδανικός αριθμός.
3: Ναι, πεντάδα είναι.
6: Ιδανικό, πεντάδα,
3: για
6: πεντάδα.
3: Να παίξουμε 5-5.
6: Μάλιστα.
3: Μαζευτούμε κι εμείς 5.
5: Για να μπορούμε να συνεννοηθούμε.
4: Βέβαια, σημαντικό
6: σωστό,
4: αυτό.
6: Σωστό.
3: Πολύ ωραία. Κολόνα φυσικά.
4: Μπατσελορέτρε, παιδί μου. Ναι, ναι.
6: Τι έχει
3: κολόνα, εκεί θα πάνε για πανάκι.
6: Την κολόνα στήλω, εννοείς.
4: Εν τω μεταξύ,
3: παραλία.
4: Έχει τύχει.
5: Τα φλαμπούρια αρέσουν πολύ στην αδερφή μου, αλλά θα είμαστε λίγο πιο μακριά από εκεί.
3: Εντάξει, θα περάσετε πολύ ωραία. Πάτε και μέσα στη χώρα, στην Μαριόρα. Ένα πολύ ωραίο, πώς το λένε, wine bar που έχει.
4: Ξέρεις ρε άτιμε, και έχει στην Κύθνο πού να πάμε?
3: Συγγνώμη, στην Κύθνο ξέρω περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, γιατί πάω πολύ συχνά. Και η Κύθνος είναι η χώρα της.
6: Το δεύτερο σπίτι σου?
3: Όχι, είναι πολύ ωραία.
5: Και η αδερφή μου πάει πάρα πολύ συχνά, της αρέσει πάρα πολύ. Δείχνει λίγα μποφόρ βέβαια το Σαββατοκύριακο, αλλά δεν πτωούμαστε, δεν πειράζει.
4: Εσείς θα περάσετε τα πίθανα, ό,τι και να συμβαίνει. Οπότε, μια χαρά.
3: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε τώρα με το Ζήτα.
4: Από το Ζήτο.
3: Ζήτο, μπράβο, Ζήτο. Πάμε λοιπόν, ζώο.
5: Ζαρκάδι.
3: Όνομα.
5: Ζήνωνας.
3: Πράγμα.
5: Ζάρι.
3: Φυτό.
5: Ζουμπούλι.
3: Φαγητό. Φαγητό.
5: Ζεμίθα, πιάνε το τυρί.
6: Ναι, πιάνετε.
3: Πόλη.
5: Δάκινθος.
3: Χώρα.
6: Αφρική.
3: Αφρική, Αφρική.
4: Όχι.
5: Ζιμπάμπουε.
6: Μπράβο.
3: Επάγγελμα.
5: Λαθαροπλάστης.
3: Ποδοσφαιρική ομάδα.
5: Ποδοσφαιρική ομάδα.
6: Είναι και εταιρεία ρεύματος.
3: Ναι, τώρα.
4: Τώρα τι ποδοσφαιρική ομάδα.
3: Ζενίθ, πολύ σωστά, μπράβο. Λίμνες, ποτάμια, βουνά. Ναι, ναι. Πολύ σωστή, καλή βοήθεια. Λίμνες, ποτάμια, βουνά. Λίμνες, λίμνη.
6: Ποια ήταν η γυναίκα του Δία?
3: Τώρα που το πας πολύ.
6: Εύκολο είναι, άμα βρεις τη γυναίκα του Δία ήταν η...
5: Ζηρού.
3: Μπράβο! Φώτα στην γη.
4: Να πούμε για την ιστορία ότι η γυναίκα του Δία δεν ήταν η Ζηρού, αλλά όμως εσύ πραγματικά κατάφερες την τελευταία στιγμή να μπορέσεις να πάρεις την πρόσκληση για τη Φουρέιρα.
3: Σημασία έχει ότι γίνεται σαν το μπιλιάρδο το μυαλό μας τελικά. Γίνονται κάτι καραμπόλες μέσα. Και τελικά η μπάλα μπαίνει μέσα. Συγχαρητήρια.
4: Οι συνάψεις των νευρώνων, μιλάμε, απογειώνονται εδώ.

0: Δρόμος 89,8 και Κατερίνα, μουντιαλικό και όχι μουντιαλικό ταυτόχρονα θέμα, διότι μία πορνοστάρα από την Αργεντινή θέλει να δώσει...
1: Δεν είναι ο Χρήστος εδώ αυτή τη στιγμή.
0: Γι' αυτό το...
1: Έχει φύγει εκτάκτος. Μου λες τώρα για μία πορνοστάρα στην Αργεντινή. Ότι τι?
0: Υπόσχεται, αν καταφέρει η Εθνική Αργεντινής να σηκώσει το Μουντιάλ, να κάνει το back-to-back, γιατί είχε σηκώσει και το προηγούμενο Μουντιάλ, έτσι. Ναι. Θα θυμάσαι αυτό με το Μέση.
1: Και κάποιοι θεωρούν ότι είναι φαβορί και φέτος.
0: Ναι. Κοίτα, η Αργεντινή πάντα βέβαια είναι στις δυνατές ομάδες. Θέλοντας λοιπόν να δώσει ένα επιπλέον κίνητρο, ρε παιδί μου, στην ομάδα, υποσχέθηκε special γύρισμα αν η ομάδα του Μέση κερδίσει το Μουντιάλ. Τη λένε Κιτάνα Μοντάνα. Πάρα πολύ ωραίο όνομα.
1: Ωραίο όνομα.
0: Κιτάνα Μοντάνα.
1: Έβυχο. Έβυχο είναι.
0: Είναι έβυχο. Και λέει θα κάνω ένα special γύρισμα. Πού πάει το μυαλό σου όταν ένα special γύρισμα?
1: Special γύρισμα.
0: Ναι, ναι. Μια ξεχωριστή σκηνή.
1: Μια ξεχωριστή.
0: Ας πούμε.
1: Κάτι
0: θα
1: με...
0: είχε κάποιο κάτι σχέση με το ποδόσφαιρο, θεωρείς?
1: Εγώ πιστεύω, ναι.
0: Να ήταν cheerleader, ας πούμε.
1: Δεν θέλω να επισέλθω τέτοιου είδους λεπτομέρειες. Αν γίνεται, δηλαδή. Θα σου το πω ευγενικά. Με έχεις φέρει σε λίγο δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή, αλλά κοίτα πόσο ευγενικά στο λέω.
0: Θα έφερνε, όπως λέει η ίδια, πάθος, λάμψη, θετικότητα και πολύ αργεντίνικο πνεύμα. Ενώ δηλώνει ότι θα ήθελε να είναι η επίσημη cheerleader της Αργεντινής.
1: Αυτό δηλαδή θα έκανε?
0: Θα το ήθελε.
1: Θα ήθελε δηλαδή
0: να είναι επίσημη cheerleader, επίσημη cheerleader.
1: Ωραία, το γύρισμα ποιο θα ήτανε?
0: Το γύρισμα δεν λέει, θα είναι special.
1: Θα είναι special, δεν έχει πει
0: κάτι άλλο. Τα αφήνει τα υπόλοιπα στη φαντασία μας.
1: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Αργεντινή.
0: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, θα είναι λέει εκεί στους ημιτελικούς. Αν πάει η Αργεντινή στους ημιτελικούς, θα πάει οι Ηνωμένες Πολιτείες για να τους παρακολουθήσει από κοντά.
1: Μπράβο στη Μοντάνα, στην Κίνα.
0: Κιντάνα Μοντάνα.
1: Κιντάνα Μοντάνα.
0: Κιντάνα Μοντάνα.
1: Να είναι καλά και αυτή και η οικογένειά της. Εγώ θα σας πάω αλλού τώρα, εντελώς αλλού. Η Νόβα και το κανάλι Viasat Epic Drama σας στέλνουν στο Παρίσι με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιντ και Μον Μάρτι, που με αφορμή. Τις συναρπαστικές, λοιπόν, συγγνώμη, που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία και ένας πάρα πολύ τυχερός ταξιδιώτης θα πάει στην πόλη του Φωτός. Άκου τώρα. Και θα πάρει άλλο ένα μαζί του. Πάρα πολύ ωραίο το βρίσκω αυτό. Αν είσαι λοιπόν ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπορείς να μπεις τώρα στο nova.gr και να δηλώσεις συμμετοχή. Αν δεν είσαι συνδρομητής, μπορείς να επιλέξεις ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και να μπεις και εσύ στην κλήρωση.
0: Εμείς που θα σας στείλουμε, στη Ρώμη θα σας στείλουμε για μία μέρα, όχι για πέντε μέρες φυσικά, από 1η έως 5 Αυγούστου. 4 διανυκτερεύσεις, κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων, ελληνόφωνη ξενάγηση στη Ρώμη, επίσκεψη στο Βατικανό, στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία, ένα σούπερ ταξίδι. Για να μπείτε στην κλήρωση, στείλτε SMS στο 54301, γράφετε δρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι. Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου σε αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη.
1: Στη Ρώμη!
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι.
8: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
13: Το τάγκο.
12: Θα σας ειδοποιήσουμε.
13: Περίμενε.
12: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
14: Φτιάξε βαλίτσες.
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με Excel τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindle 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
18: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση.
19: 26 Σεπτεμβρίου live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
20: Αθήνα, Ελλάδα
19: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δρόμος εγώ 9,8, η ώρα είναι 8 παρά 20 και πάμε να ακούσουμε τώρα το δικό σας προβληματισμό.
1: Η Τατιάνα τον στέλνει τον προβληματισμό.
2: Τατιάνα, είναι Ρωσίδα.
1: Δεν ξέρω ρε εσύ.
2: Εντάξει.
1: Πρέπει υποχρεωτικά μια Τατιάνα να είναι από τη Ρωσία.
2: Όχι, θα μου άρεσε μια Τατιάνα να είναι από τη Ρωσία απλά.
1: Α, εντάξει, γιατί ας πούμε η Τατιάνα Στεφανίδου δεν είναι από τη Ρωσία.
2: Σιγουρό.
1: Αλλά τι λένε Τατιάνα.
2: Okay.
1: Λοιπόν, η Τατιάνα λέει κάτι το οποίο μάλλον Χρήστο, έτσι πως το βλέπω, μόνο ο Γιάννης μπορεί να το απαντήσει, γιατί αυτός είναι που έχει περιουσίες δικές του, μονοκατοικίες κτλ. Οπότε ας
0: σου βγει το όνομα.
2: Πληρώνει, ηρωνεύεστε κιόλας. Επειδή είμαι φτωχαδάκι.
1: Φτωχαδάκι.
2: Δεν μοιράζει.
1: Θα
2: γυρίσει ο τροχός.
0: Θα μας πεις τον προβληματισμό.
1: Όχι, όχι, γιατί έχει κάτι μονοκατοικία στο Βύρον από ό,τι ξέρουμε.
2: Μητό είναι.
1: Αυτά είναι μητό.
0: Προσωπικά δεδομένα, Κατερίνα.
1: Μόνο σου τα έχει πει.
0: Εντάξει, δεν είναι ωραία.
2: Έχω πει επίσης ότι ήταν κατοίκητη, είναι του 1920.
1: Άρα έχει μεγαλύτερη αξία, ρε φίλε.
0: Ρημάδι δηλαδή.
1: Λοιπόν, ο παππούς μου πριν φύγει από τη ζωή έγραψε το σπίτι του μισό-μισό σε μένα και τη μεγάλη μου αδελφή.
2: Α, ακριβώς αυτό γίνει με εμένα και τον αδελφό μου.
1: Ορίστε. Βλέπεις ότι είσαι ο μόνος που μπορεί να
2: πει. Είναι ακριβώς η περίπτωση.
1: Εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ να συμμετέχω γιατί μου μοναχοπέδι. Άρα, όταν mm-hmm. μου γράψουν, το γράψανε σε μένα.
0: Πάντως πήρες την περιουσία σου, είδες και εσύ.
2: Όλοι.
0: Την πήρε πάρει.
2: Μοναχοπέδι, όλοι.
0: Και μετά μιλάτε. Σουτ, λοιπόν.
1: Ένα, πώς το λένε, εκτίμα στο τριβαδερό και τέτοια. Όχι.
2: Ανοίγεις παράθυρο, βλέπεις Θερμαϊκό μπροστά.
1: Ναι,
2: πάνω.
1: Παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, ναι. Τώρα που πρέπει να αποφασίσουμε τι θα το κάνουμε, εγώ θέλω να το νοικιάσουμε ώστε να έχουμε ένα σταθερό εισόδημα κάθε μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Η αδελφή μου όμως θέλει να το πουλήσουμε γιατί χρειάζεται τα χρήματα άμεσα για να τακτοποιήσει κάποιες οικονομικές υποχρεώσεις.
2: Ακριβώς αυτό λέει και ο αδερφός μου. Δεν το πουλάμε. Τι το κρατάμε αυτό, τι το κάνουμε, να το πουλήσουμε.
1: Είδες που
2: ο αδερφός μου θέλει να πουλήσουμε τα πάντα. Θέλει να πουλήσουμε τα βουνάρια, θέλει να πουλήσουμε τα όλα. Θα πουλήσουμε όλα. Για να κάνουμε. Τι θα κάνουμε.
1: Τι σκέφτεται τη ζωή του αδερφός σου γενικά.
2: Δεν ξέρω, τα φάει.
0: Ο αδερφός τι είναι.
2: Χαλαρός.
1: Λοιπόν, εγώ όμως δεν θέλω να το πουλήσουμε γιατί εκεί μεγαλώσαμε.
0: Συναισθηματικά.
1: Και έχουμε πολλές αναμνήσεις από τα παιδικά μας χρόνια. Πώς να την πεις ότι καλύτερα να το κρατήσουμε και να το νοικιάσουμε αντί να το πουλήσουμε.
0: Να πουλήσει το μισό.
1: Καταρχάς υπάρχει μια πολύ εύκολη λύση.
0: Τι?
1: Η Τατιάνα να το αγοράσει από την αδερφή της.
2: Πάρα πολύ εύκολη δεν είναι, γιατί εγώ δεν σκεφτεί αυτό. Πρέπει τα λεφτά για να το αγοράσω τον αδερφό σου. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται.
0: Ναι, βέβαια.
2: Είναι λύση, αλλά σιγά, δεν
1: δίνεις,
2: εύκολη.
1: Παιδί μου. Είναι σαν.
0: Δεν είναι εύκολο να ορίσει τιμή.
2: Εντάξει, να ορίσει τιμή. Να ορίσει έναν εκτιμητή.
0: Τι εκτιμητή.
2: Όχι, πρέπει να είναι αντικειμενικό.
0: Σκέψτο, σκέψτο. Τις περισσότερες φορές πουλάς ένα σπίτι στην ανώτατη τιμή. Δηλαδή λες πόσο γι' αυτό, ωραία, θα το δώσουμε στην ανώτατη τιμή.
2: Ναι.
0: Και διαπραγματεύεσαι από εκεί και πέρα.
2: Ναι.
0: Άρα ο άλλος προσπαθεί να μειώσει και εσύ να κρατήσεις όσο πιο πολύ γίνεται. Αυτή είναι η διαπραγματεύση. Με τον αδερφό σου τι θα κάνεις.
2: Πολύ δύσκολο.
0: Είναι δυνατόν να τον βάλεις στην ανώτατη τιμή, όχι.
2: Ναι.
0: Θα το βάλεις στην κατώτατη. Αυτός θα προσπαθήσει πάλι να το πάρει λιγότερο. Δεν υπάρχει διαπραγμάτευση εκεί πέρα.
2: Συμφωνώ.
0: Όταν υπάρχει συναισθηματική σχέση, είναι πολύ δύσκολη η διαπραγμάτευση. Άρα δεν νομίζω ότι μπορεί να πουληθεί το σπίτι.
2: Μία μέρα, βέβαια, ξέρεις τι μπορεί να σου κάνει. Αυτό που είχε κάνει η Ατζελίνα Τζολί στον Μπρατ Πιτ.
1: Τι του έκανε.
2: Ή ο Μπρατ Πιτ στην Ατζελίνα Τζολί.
0: Με το χτύμα που είχαν με τα κρασιά.
2: Αυτοί είχαν έναν αμπελόνα.
1: Είναι πολύ μεγάλο ζήτημα με τον αμπελόνα.
2: Και πήγε μία μέρα και το πούλησε. Ποιο το πούλησε, ρε, στο κομμάτι του,
1: η Ατζελίνα.
2: Και πάει ο Μπρατ Πιτ και βλέπει κάποιον και λέει: τι κάνετε εσείς εδώ.
0: Τι
1: κάνετε
2: στον αμπελόνα των προγόνων μου.
0: Όχι μόνο
2: του. Και του αγοράσαμε.
0: Δεν φτάνει που του βρήκε. Πήραν και κρασάκι μα.
2: Ναι!
0: Και του βλέπει παπ.
2: Εγώ το φοβάμαι κάθε χρόνο. Μην πάω στα βουνάρια και βρω κανέναν μέσα να κάθε. Και τι κάνεις εδώ. Και εγώ το αγόρασα τον πιλάρα. Θα κοιμόμαστε παρεΐτσα τώρα. Είναι ο φόβος μου. Λέω που δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει τώρα.
0: Και να βλέπεις τον πιλάρα να παίζει τη γηματάκια μετά.
2: Και ο πιλάρα.
0: Δώσαμε λύση.
2: Δύσκολα πράγματα. Γι' αυτό.
1: Ποια είναι η λύση που δώσαμε.
2: Εγώ έχω να δώσω συμβουλή στους γονείς.
0: Να ρωτήσω τον πιλάρα.
2: Αυτή
0: είναι η λύση.
2: Αν μπορούν το εξαδιαιρέτο, αυτό το εξαδιαιρέτο να μην το κάνουν. Αν δηλαδή έχεις δύο πραγματάκια, δώσε ένα και ένα. Τώρα αν έχεις ένα πραγματάκι, είναι μπέρδεμα λίγο αυτό.
0: Αυτό που λες είναι μεγάλη κουβέντα γιατί συνήθως για να δώσεις ένα και ένα πρέπει να είναι όμοια. Αν δεν είναι όμοια, τι κάνεις.
2: Δύσκολο είναι γι' αυτό.
1: Κοίταξε να δεις. Τότε κάνεις μία σούμα και λες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε η αξία αυτών των πραγμάτων είναι τόση.
0: Ναι, ναι.
1: Και κάνεις ανάλογες κινήσεις.
0: Δηλαδή έχεις ένα σπίτι 100 τετραγωνικά και τα άλλα είναι 50 τετραγωνικά. Λέμε τώρα. Έχεις δύο παιδιά, πού τα αφήνεις. Πώς τα αφήνεις.
1: Είναι αυτή η περίπτωση. Είναι,
0: όχι, σου λέω τώρα ένα.
1: Ναι, αλλά αν το παίρνει.
2: Το κορίτσι να πάρει το μεγάλο για να το δώσει πρίκα μετά.
0: Αν έχεις αγόρια.
2: Αν έχεις δύο αγόρια.
0: Δύο αγόρια.
2: Μονομαχία. να τους βάλεις κάπου, δεν ξέρω, να παίξουν κάτι και όποιος κερδίσει θα πάρει το μεγάλο.
1: Ναι, αλλά αν το 50, επιλέξουν αυτοί που. Αν το 50 όμως βλέπει η Ακρόπολη και το 100 είναι μη υπόγειο, ξέρει να το κάνει. Ναι. Κατάλαβε. Γι' αυτό σου λέω. Προσπαθεί να το κάνει κάπου. Και δίνει και κάτι άλλο. Δηλαδή, δίνει το 50 και ένα χρηματικό ποσό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ή σε αυτή την περίπτωση μπιλάρα, τα πουλά, παίρνει λεφτά και τα μοιράζει.
2: Θα τα πουλήσει πολλά.
1: Όλα,
2: εδώ πάντως
1: παιδιά, όλοι όσοι στέλνουν μηνύματα εδώ είναι τύπου μη πουλήσει το σπίτι Τατιάνα.
0: Συναισθηματικά δηλαδή κινούνται.
1: Όχι, όχι,
2: όχι, οικονομικά να γεννηθεί.
0: Μην πουλήσει, λένε.
1: Να μην πουλήσει και να τον νοικιάσει.
2: Μην πουλήσει, κράτα.
0: Γιατί τώρα πουλούνται ψηλά τα σπίτια, γιατί δεν μην πουλήσει.
2: Γιατί μετά μπορεί να πουλούνται πιο ψηλά.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Έχει δει και πόσο ενοικιάζονται τα σπίτια πια.
2: Και σπίτι δεν μένουν όμως.
0: Δεν μένουν σε αυτό. Αυτό λέμε. Σε αυτό το σπίτι δεν θέλουν να μείνουν. Να τον νοικιάσουν. Να το εκμεταλλευτούν οικονομικά. Άρα έχουν που να μείνουν. Τα χρήματα λοιπόν είναι μια ωραία λύση. Εγώ είμαι υπέρ να το πουλήσουν.
1: Oh! Να το πουλήσουν, έρχεσαι και λέει να το πουλήσουν. Ναι.
2: Απόφαση κόλαφος.
0: Ναι, ναι, να το πουλήσουν το σπίτι.
1: Και λέει, και στείλτε μου παρακαλώ πολύ που βρίσκεται.
0: Μια στιγμή.
2: Να διαπραγματευτούμε.
0: Μια στιγμή. Να το πουλήσουν και να απευθυνθούν σε μένα.
1: Σε μένα. Που δεν βρούμε... θα τους ρίξω. Που δεν θα τους ρίξω.
0: Και θα βρούμε λύση.
2: Τρία τραγούδια στη σειρά θα παίξουμε σε πάρα πολύ λίγο. Να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση.
0: Θα γιατί... μας πείτε τρία τραγούδια στη σειρά αυτή τη φορά. Θα πρέπει να σας πω και εμείς θα βρούμε την κοινή λέξη. Έτσι, αυτό είναι η
2: υπέροχη θεατρική παράσταση. Στρακαστρούκε στο υπέροχο θέατρο Βράχων, στον υπέροχο Βύρονα. Πάρτε τηλέφωνο στο 211-1899.
0: Καταπληκτικά.
2: 898.

0: Ready.
1: Okay.
2: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8, 8 παρά 10, 3 τραγούδια στη σειρά. Αυτό είναι το παιχνίδι μας. Μία κοινή λέξη συνδέει αυτά τα τραγούδια. Και καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Είστε μαζί μας?
3: Όχι, δεν είμαι.
4: Είμαι, λέει.
3: Είμαι αλλού.
4: Καλά, εσύ είσαι αλλού. Είσαι στο Μουντιάλ.
3: Όχι, δεν είμαι. Μια, τώρα έχω έρθει εδώ πέρα.
5: Εδώ είναι, να βλέπεις.
4: Πώς είναι εδώ που είσαι?
5: Συγκεντρωμένος.
3: Ωραία είναι, σας παρακολουθώ. Ωραία τα λέτε. Όλη ώρα.
4: Εμένα με ενδιαφέρει αυτό που συμβαίνει εκεί πέρα. Είναι τόσο ωραίο να σε ενδιαφέρει κάτι τόσο πολύ. Και να έχεις πάθος για κάτι.
3: Όχι, ρε παιδί μου, δεν είναι. Και... απλώς νιστάζω λίγο τώρα. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Μην υπερβάλλεις. Μην λες πράγματα που δεν ισχύουν.
5: Μην το κάνεις τόσο ποιητικό.
3: Μην το κάνεις τόσο δράμα.
4: Epic drama.
3: Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, καλημέρα σας.
6: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Γιατί δεν μας μιλάτε, τι συμβαίνει με εσάς?
6: Όχι, εμένα τώρα με πήρατε.
3: Αλήθεια? Το όνομά σας?
5: Και εμείς νομίζαμε ότι έχετε υφάκι.
3: Ότι μας κρατάτε μούτρα.
5: Α, είπα και εγώ.
6: Ότι... όχι, όχι.
5: Εντάξει, με την προηγούμενη κυρία τα έχουμε τότε, όχι μαζί σας.
3: Ναι. Πώς είναι το ονοματάκι σας, αν επιτρέπετε?
6: Ελένη.
3: Ελένη. Ελένη, με τι ασχολείστε?
6: Είμαι λογίστρια.
3: Είστε ευχαριστημένοι με το επάγγελμά σας?
6: Εντάξει.
3: Ή θα θέλατε να κάνετε κάτι άλλο?
6: Θα ήθελα να κάνω κάτι άλλο.
3: Αν γυρνούσατε τα χρόνια πίσω, τι θα επιλέγατε τώρα, τι θα αλλάζατε στη ζωή σας?
4: Θα μπορεί και τώρα, ρε φίλε.
3: Πάμε τώρα.
4: Career change.
3: Να μας απαντήσεις πρώτα σε αυτό?
4: Ναι.
3: Οκ, okay, ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν, για πείτε μας.
6: Θα ήθελα να ασχοληθώ με τη μαγειρική.
3: Με τη μαγειρική. Πιστεύετε ότι ποτέ δεν είναι αργά, ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα στη ζωή μας, να επιτύχουμε στόχους και όνειρα που είχαμε παλιά, αλλά για κάποιο λόγο ακολουθήσαμε έναν άλλο δρόμο?
6: Ναι, το πιστεύω, αλλά δεν ξέρω αν τώρα θα το έκανα.
5: Mm-hmm. Φτιάξτε μας ένα παστίτσιο τότε
3: για να δοκιμάσουμε και να δούμε.
6: Μ' αρέσει πολύ να το φτιάξω το παστίτσιο.
3: Παστίτσιο ή μακαρόνια με κοιμά?
5: Γιατί να μην βάλουμε και λίγη μπεσαμέλ, Χρυστάρα
3: μου? Μπράβο, για
5: να γίνει παστιτσάκι.
3: Αφού
5: το έχουμε το μακαρόνι και το κιμά.
4: Ελένη, εσένα οι σπεσιαλιτέ σου, αυτό που τρώνε τα χεράκια σου και λένε εντάξει, έπρεπε να είσαι στο MasterChef. Γιατί αυτή είναι η ατάκα. Έπρεπε να πας στο MasterChef. Ποια είναι?
6: Μακαρόνια με κιμά.
3: Να το. Είναι το καλύτερο φίλο.
5: Ελένη, χωρίς να σε στεναχωρήσω, τώρα MasterChef με μακαρόνια με κιμά δεν κέρδισε κανένας. Αλλά εν πάση
6: περιπτώσει. Είναι όμως συνταγή της γιαγιάς μου, γι' αυτό το κάνω ίδιο.
3: Α, τι διαφορά έχει δηλαδή, ο κιμάς είναι ή το μακαρόνι πιστεύετε που κάνει διαφορά?
6: Ο κιμάς.
5: Ο κιμάς, κιμάς το μακαρόνι πώς θα κάνει?
3: Δεν πιστεύω να βάζετε κανέλα μέσα.
6: Τι να βάζω κανέλα?
3: Ναι, ναι, στο κιμά χωρίζουν οι δρόμοι μας.
6: Λίγο, λίγο βάζω.
5: Καλά, η πολίτικη κουζίνα έχει κανέλα στο κιμά.
3: Έχει, αλλά εμένα στο κιμά θέλω.
5: Στα πιο σημαντικά, Ελένη. Την επιστροφή φόρου πότε θα μου τη βάλουνε που δικαιούμε?
3: Τι είναι?
5: Λογίστρια.
3: Αν
6: έχεις
3: επιστροφές
6: πρέπει να κάνεις έτοιμα να σε... τι... να τα βάλουμε.
4: Έχεις κάνει ρε έτοιμα?
5: Τι έτοιμα να κάνω αφού έχω κάνει φορολογική δήλωση και έχω επιστροφή φόρου?
6: Πρέπει να υπάρχει το IBAN μέσα.
5: Υπάρχει το IBAN, εννοείται.
3: Το σχεδόν στο IBAN.
6: Θα γίνει επιστροφή. Αν γίνει, πρέπει να κάνεις έτοιμα να στείλει.
3: Υπάρχει το IBAN. Μην ανησυχείτε σε αυτά. Είναι... δεν το φοβάμαι.
4: Να σου πω κάτι. Ελένη, πες που να κάνει το έτοιμα, γιατί είναι ικανός να φτάσει στον πρωθυπουργό. Δεν εστιεύεται.
5: Καλά, θα φτάσω.
6: Υπάρχει κατηγορία που λέει
3: αιτήματα. Ναι,
4: ορίστε. Πες μέσα.
3: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πάμε. 3, 2, 1, φύγαμε.

0: χρόνο.
1: Συγχαρητήρια, Ελένη.
2: Μπράβο, Ελένη.
3: Μπράβο, Ελένη.
1: Αν βρεις λίγο χρόνο να μας κάνεις και τα μακαρόνια με τον κιμά, θα ήταν πάρα πολύ ωραία.
2: Και βεβαίως, Ελένη, Δημήτρη, Κατερίνα, Γιάννη, ο χρόνος κυλάει διαφορετικά όταν κάνεις μια βόλτα δίπλα στο Σικουάνα, όταν βλέπεις τον πύργο του Άιφελ, όταν κάνεις δείπνο, όταν τρως και βλέπεις τον πύργο του Άιφελ, τότε η μαγεία του Παρισιού σε πάει αλλού, σε ταξιδεύει με έναν διαφορετικό τρόπο στον χρόνο. Η Νόβα και το Viasat Epic Drama, με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές, η Ήπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιντ και Μονμάρτι χαρίζουν σε έναν τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής λοιπόν τηλεόρασης Nova, μπες στο nova.gr, συμπλήρωσε την φόρμα συμμετοχής και πάρε μέρος στον διαγωνισμό. Αν δεν είσαι συνδρομητής τώρα, μπορείς να επιλέξεις τώρα, σήμερα, αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σου ταιριάζει και να μπεις και εσύ στην κλήρωση.
3: Σε άλλα νέα, ο δρόμος 89,8 στέλνει το παιδί σας στο πιο δροσερό summer camp της Αθήνας. Από σήμερα μέχρι και 24 Ιουλίου, ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος γίνεται ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για παιδιά από 5 ετών και άνω, με αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδια, τελείωτη διασκέδαση. Κάθε Παρασκευή, ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα πλήρες πακέτο summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Στείλτε λοιπόν ένα SMS στο 54301, γράφετε δρόμος και ενώ ονοματεπώνυμο και τη λέξη καλοκαίρι. Χρέωση συμμετοχής 34 λεπτά ένα SMS.
1: Η Jack & Jones με νέο κατάστημα στο The Mall Athens. Αυτός είναι ο τίτλος και ακούστε τώρα προσεκτικά. Στις 18 Ιουνίου από τις 5 έως τις 9 το βράδυ γιορτάζουμε όλοι μαζί τα εγγένεια του νέου καταστήματος Jack & Jones στο Level 1 στο The Mall Athens. Γνωρίστε από κοντά τον Σάκη Τανιμανίδη, ανακαλύψτε τη νέα καλοκαιρινή συλλογή με 25% έκπτωση μόνο για εκείνη την ημέρα και απολαύστε δώρα και πάρα πολλές εκπλήξεις. Jack & Jones Grand Opening 18 Ιουνίου στο The Mall Athens. Μην το χάσετε!
4: Αλφα 4 τα περιπολικό
5: η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
6: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
7: Green.
6: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Άσε μένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: People have repower. People have repower.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
17: Οθόνες οδήγηση φακή επαφή
0: σκληρή ατμόσφαιρα όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
11: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
9: Εσύ, ειδική αγωγή?
11: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
9: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
11: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
9: Πανεπιστήμιο Philips.
11: Your university, your choice.
17: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
18: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
19: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
20: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
21: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
20: Μία νύχτα.
21: Χιλιάδες φωνές.
20: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
21: Μην το χάσεις.
20: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
22: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
23: Καλημέρα, Κατερίνα.
22: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιο το αποφάσισε?
24: Ο Χρήστος.
23: Ο Γιάννης.
22: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
24: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
22: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
23: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά ναι.
22: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά? Θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
23: Δηλαδή,
22: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
23: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
22: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
23: Μόνο
22: στο δρόμο
23: 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Πρωινό στον δρόμο, 89,8 και 16 Ιουνίου σήμερα σας θυμίζω. Να πούμε λίγο μερικά γεγονότα σημαντικά από το σαν σήμερα.
2: Εννοείται.
1: Ξεκινώντας από τα θανατικά.
3: Δώσε θάνατο στο λαό σου.
2: Και είχες αργήσει ρε φίλε. Ναι.
1: Θα σου πω λοιπόν ότι σήμερα έφυγε από τη ζωή ένας... για μένα ήταν ο αγαπημένος μου στα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή το όνομά του μου είχε μείνει. Αυτό
2: ποιος
1: το όνομα μου είχε μείνει και έτσι ασχολήθηκα
2: με αυτό. Ήτανε παραμυθάς.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Ήταν.
2: Ήτανε, τι ήτανε, καλλιτέχνης.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Ήτανε πολιτικός.
1: Κατά κάποιο τρόπο.
3: Φιλόσοφος.
2: Ήτανε συγγραφέας, ναι.
1: Κατά κάποιο τρόπο.
2: Κάποιο τρόπο. Κάποιο τρόπο αυτός ήτανε πολλά πράγματα. Γιάννη, περίμενα να τον βρούμε.
1: Το όνομά του είναι... πολύ, πολύ χαρακτηριστικό Γιάννη, πολύ δυνατό. Πώς πιτσιρικάδες το χρησιμοποιούσαμε.
3: Το χρησιμοποιούσαμε.
1: Για πλάκα κιόλας, ναι.
3: Το χρησιμοποιούσαμε.
1: Το λέγαμε δηλαδή για πλάκα ένας τον άλλον, έτσι προσφωνούσαμε.
2: Γουσγούνης τον... και τέτοια τι.
3: Γουσγούνης, καλό!
1: Είναι παλιός. Είναι το... Έφυγε από τη ζωή το 1686 π.Χ. Προχριστού.
2: Προχριστού.
1: 1686 προχριστού. Είναι τόσο παλιός.
3: Όχι.
1: Καλά πας.
2: Πώς,
3: Ανίβας.
2: Τι είπες?
1: Είσαι καλά. Αλλά
2: ο
1: δεν
2: Μάρκος
1: είναι.
2: Αυρίλιος.
1: Όχι. Είναι ο...
2: Ποιος?
3: Χαμουραμπή.
1: Μεγάλη προσωπικότητα. Νομοθέτης.
3: Φανταστική λέξη.
2: Συγγνώμη.
1: Βαβυλώνιος νομοθέτης. Είσαι μεγάλος Χαμουραμπή.
2: Ναι. Συγγνώμη. Ναι. Εσύ ήξερες το Χαμουραμπή όταν ήσουν μικρός και ήταν και το αγαπημένο σου.
1: Ναι, γιατί όταν άκουσα το όνομά του, το μαθαίναμε σχολείο, ξέρεις. Δεν είναι. Όταν πας σχολείο, μαθαίνεις κάποια βασικά πράγματα.
2: Ο Χαμουραμπή. Πού ρε φίλε το μαθαίνουμε το Χαμουραμπή. Δεν το θυμάμαι καθόλου.
1: Χαμουραμπή δεν θυμάσαι.
2: Δεν το θυμάμαι καθόλου το Χαμουραμπή.
1: 282 νόμοι πάνω σε μια πέτρινη πλάκα 2,5 μέτρων.
3: Πώς τα χώρεσε το θηρίο, πώς τα χώρεσε.
1: Έγραψε σε μια πέτρινη πλάκα 2,5 μέτρων όλους τους νόμους, 282 νόμους. Για κλοπές, για όλα τα δικήματα.
2: Και επειδή είσαι νομικός, το έμαθες στο πανεπιστήμιο για το Χαμουραμπή.
3: Σιγά μην μαθαίνω στην νομική Χαμουραμπή.
1: Χαμουραμπή, τα έχουμε μάθει από μικρή. Εσύ δεν έχεις ακούσει Χαμουραμπή.
3: Εννοείται ότι έχω ακούσει Χαμουραμπή.
2: Πώς δεν έχεις ακούσει το Χαμουραμπή.
3: Αφού κάνει τέτοιο με τη χαμούρα, εσύ. Άμα θέλαμε να πούμε κάτι με τη χαμούρα, τον λέγαμε Χαμουραμπή.
2: Λοιπόν, επειδή έκανε με τη χαμούρα. Εδώ. Όταν ήταν μικρός, τον θάφωσε το Χαμουραμπή, γιατί είχε γράψει πάνω στις πλάκες όλους τους νόμους.
1: Κάνει λάθος. Και εγώ για το Χαμουραμπή. Ναι, από εκεί μας έμεινε και μετά μάθαμε όταν μεγαλώσαμε και περισσότερα πράγματα. Ο Χαμουραμπή λοιπόν είναι ένας. Ένας δεύτερος είναι ο Τζον Σνόου. Εγώ νόμιζα ο Τζον Σνόου ότι είναι μόνο στο Game of Thrones.
3: Game of Thrones.
2: Δεν είναι μόνο.
1: Όχι,
3: είναι
1: υπήρχε και ένας Άγγλος γιατρός τεράστιος. Τον ήξερες εσύ έτσι.
3: Το έχω διαβάσει.
1: Επιδημιολόγος. Ο Τζον Σνόου λοιπόν. Έφυγε για αυτός από τη ζωή το 1858 μετά Χριστόν, έτσι. Δηλαδή σκέψου πόσο μετά.
3: Πόσα
2: εμένα,
3: χρόνια μετά.
2: Αν με ρωτάτε από το σαν σήμερα τι μου έχει κάνει μεγαλύτερη εντύπωση, είναι κάτι άλλο.
3: Τι σου έχει κάνει μεγαλύτερη εντύπωση από το σαν σήμερα,
2: Κατερίνα? Ακούστε με λίγο και απορώ πως δεν το έχετε αναφέρει μέχρι τώρα.
1: Μα γιατί δεν έχω φτάσει ακόμα γι' αυτό.
2: Όχι, ξέρω όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Λόρδο Βίρονο. Ναι. Εννοείται, εκεί θα
2: φτάσει. Αυτό είναι συγκλονιστικό.
1: Το άφησα για πρώτο και καλύτερο, γιατί έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι
2: δεν
1: πολύ
2: είναι
1: ωραίο.
2: Είναι εντυπωσιακό, δεν είναι καταπληκτικό, δεν είναι το κάτι άλλο τώρα αυτή.
1: Είναι καταπληκτικό γιατί ένα βράδυ στη διάρκεια μιας καταιγίδας.
2: Ναι. Αυτό με το ένα βράδυ που βρέχε μονότονα.
1: Ναι, ναι. Στη βίλα του, στη Γενέβη, όπως τα λες, ακριβώς αυτό το γεγονός, ο Λόρδος Βίρον διαβάζει στους φίλους τους, αυτούς που βρίσκονταν μέσα στη βίλα, εκείνο το βροχερό βράδυ, Γιάννη, και καλά που κάνεις που με κοιτάς με αυτό το ύφος, έτσι.
2: Του θαυμασμού,
1: το ρομαντικό αυτό ύφος. Διαβάζει κάποιους στίχους, διαβάζει κάποιες ιστορίες τρόμου με στίχους. Και η 19χρονη Μέρι Σέλι, τι κάνει.
2: Αρχίζει.
1: Να εμπνέεται. Ποιον?
2: Το
1: Φραγκενστάιν.
2: Ναι.
1: Έτσι γράφει το Φραγκενστάιν.
2: Γιατί γελάς.
3: Ψηλό παπάτζα μου ακούγεται.
2: Τι λες. Γιατί. Ναι. Γιατί το λες αυτό.
1: Έτσι είναι γνωστή αυτή η ιστορία.
3: Ένα βράδυ που βρέχε.
1: Ένα βράδυ που βρέχε.
2: Αυτό λέω πάρα πολύ ωραίο αυτό. Να το πω.
1: Ναι, πες το.
2: Ένα βράδυ που βρέχε. Που βρέχε μονότονα. Έφυγες αγάπη μου.
3: Ούτω κότσιρας.
2: Τι λες. Ποιος σε πήρε να ξέρα. Και θα τον σκοτώνα.
1: Μέχρι εδώ.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Που βρέχει καλά.
1: Θα βρέξει Γιάννη.
3: Θα βρέξει την κίνηση, δεν λέμε.
1: Α, εντάξει.
3: Λοιπόν, έχει καθυστερήσει στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού από Εγάλεο μέχρι και Νέα Φιλαδέλφεια. Στην Αττική οδό Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής μέχρι Κηφισία, στην περιφερειακή Μητού μέχρι την έξοδο της Λουκής Πλακεντίας. Άνοδος Κηφισίας έχει καθυστερήσεις από κέντρο προς Χαλάνδρη. Κάθοδος Μεσογείων είναι δύσκολη. Άνοδος Λεωφόρου Συγκρού επίσης, Βασιλής Σοφίας προς το κέντρο της Αθήνας μποτιλιαρισμένη. Η Λεωφόρος Καρέας στο ρεύμα προς την Αττική Οδό έχει κάποιες καθυστερήσεις. Λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
4: Ο καιρός σήμερα.
3: Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 12 παρακαλώ είναι η ώρα, η ναι. στιγμή που περιμένουμε την άχρηστη πληροφορία.
1: Αυτή είναι 8 και 12 και βγαίνεις.
0: Και βγαίνει ο Γιάννης, κύριε και κούκου, πάμε.
2: Άχρηστη πληροφορία από τον φίλο μας, τον συνεργάτη μας, τον άνθρωπό μας, τον Αλβέρτο τον Μπαρίστα, μουντιαλικού περιεχομένου και η σημερινή άχρηστη πληροφορία.
0: Ωραία, χαίρομαι, χαίρομαι.
1: Διότι μας συζητούσαμε. Πάει έτσι με τις 19 Ιουλίου,
2: εντάξει, με
1: εμένα
2: μικρά,
1: δηλαδή.
2: Με έτσι, μικρά διαλύματα.
1: Γιατί εσείς το ζείτε και με μια απόλαυση αυτό το πράγμα. Εγώ μπορεί
0: γιατί
1: να τρελαθώ.
0: Βασανίζεσαι.
1: Όχι, δεν βασανίζομαι ακριβώς.
2: Βασανίσου.
1: Αλλά αν
2: συνεχίσει.
1: Ρε. Και το βασανιστείτε. Επίσης.
0: Βασανιστείτε, ναι. Λοιπόν, δεν έλεγε. Λέγε, Γιάννη.
2: Σήμερα λοιπόν πάλι έχει φτάσει η κουβέντα στο τι ωραίο πράγμα είναι αυτό που ζούμε και πόσο λυπηρό είναι που δεν είναι η Ελλάδα σε αυτό. Και έτσι έπεσαν στο τραπέζι χώρες.
0: Στο Μουντιάλ, στο Μουντιάλ, βέβαια.
2: Το είπαμε. Χώρες που δεν έχουν πάει, όχι σε αυτό, χώρες που δεν έχουν πάει ποτέ τους στο Μουντιάλ.
0: Καθόλου, ε.
2: Και χώρες οι οποίες δεν θα το περίμενες από αυτές.
0: Γνωστές.
2: Θα μιλήσουμε για τις γνωστές χώρες.
0: Γνωστές
2: χώρες.
0: Μολδαβία.
1: Που δεν έχουν πάει ποτέ στο Μουντιάλ.
0: Μολδαβία, έχει πάει η Μολδαβία.
2: Η Μολδαβία νομίζω έχει πάει. Αλλά περίμενε γιατί όσες μου λες τώρα πρέπει να τους ψάχνω.
0: Οκ, πες εσύ αυτές που έχεις βρει.
2: Ας πούμε, ποια είναι βάση.
0: Λετωνία, Λετωνία.
2: Βάση μεγέθους,
0: ναι, ναι.
2: Η μεγαλύτερη αποτυχία
0: που δεν έχει πάει.
2: Που δεν έχει καταφέρει να πάει ποτέ. Βάση
1: η
2: μεγέθους.
1: Κίνα.
2: Η Κίνα έχει πάει.
1: Έχει πάει. Η Ρωσία.
0: Η Ρωσία έχει πάει. Έχει διοργανώσει κιόλας. Η
2: Ρωσία, αρέσει, ναι.
0: Έχει διοργανώσει.
2: Τα, ναι.
1: Η Αυστραλία.
2: Η Αυστραλία είναι και τώρα.
0: Νομίζω.
1: Παιδιά, λέω μεγάλες σε έκτας χώρες.
0: Η Ινδία δεν έχει πάει.
2: Η Μολδαβία, να σου πω ότι δεν έχει πάει. Ναι. Έχεις δίκιο.
0: Η Ινδία
2: λοιπόν.
0: Η Ινδία είναι τεράστια.
2: Η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο. Έχει περάσει πλέον την Κίνα.
1: Μήπως δεν τους ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο.
0: Έχει πάει ή δεν έχει πάει.
2: Δεν έχει πάει ποτέ. Και είναι η μεγαλύτερη έκπληξη.
1: Δεν τους μοιάζει, παιδί μου. Γι' αυτό δεν έχουν πάει οι άνθρωποι.
0: Δεν νομίζω να μην τους μοιάζει.
1: Παίζουν καλό ποδόσφαιρο στην Ινδία.
0: Έχουν πάντως. Έχει πάει και ποιο Έλληνα στην Ινδία.
2: Παρόλο που να πούμε έχουν προκριθεί σε Μουντιάλ, το 1950 στη Βραζιλία είχαν καταφέρει να προκριθούν.
0: Άντε,
2: αλλά
0: ναι.
2: παραιτήθηκαν από μόνοι και δεν πήγαν ποτέ.
0: Μάλιστα, ναι.
2: Δεν είχαν καταφέρει να πάνε και δεν έχουν παίξει ποτέ.
0: Όχι, δεν είναι αυτός ο λόγος. Τους ενδιαφέρει 100%.
1: Αλλά τι γίνεται.

0: την Νότια Αμερική.
1: Δεν έχουν καλό ποδόσφαιρο.
2: Αυτό.
1: Ναι, γιατί είναι πολύ δύσκολος ο ανταγωνισμός στην Ασία.
0: Κρίκετ, παίζουν κρίκετ εκεί. Κρίκετ.
1: Έχουν και πολύ καλό ειδικό πρωτάθλημα.
0: Έχουν
1: πάει και πάρα πολύ ξένοι.
0: Έχουν πάει
1: πέφτουν
0: ξένοι.
1: Λεφτά δηλαδή. Απλά η εθνική του ομάδα δεν είναι ακόμα δεν να
0: είναι
1: καλή.
0: Είναι η μεγαλύτερη χώρα που δεν έχει πάει σε Μουντιάλ. Λατινική Αμερική, που είναι ποδοσφαιρομάνα η Λατινική Αμερική. Υπάρχει μία χώρα που είναι μέλος εκεί, λέγεται πώς έχουμε μιλήσει την UEFA, λέγεται Κονμεμπόλ. Υπάρχει μόνο μία χώρα που είναι μέλος εκεί της Λατινικής Αμερικής που δεν έχει πάει ποτέ σε Μουντιάλ.
2: Το Περού.
0: Όλες οι άλλες έχουν πάει.
1: Το Περού έχει πάει.
0: Μόνο μία χώρα δεν έχει πάει
2: το
0: ποτέ.
2: Εκουαδόρ,
0: έχει
2: το
0: πάει
2: Εκουαδόρ.
0: Είναι και σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Χθες έπαιζε το Εκουαδόρ, ήρθε 1-1.
0: Είναι και σε αυτό το Μουντιάλ. Μόνο μία.
1: 1-1 με την ακτή
0: Ελεφαντοστού. Όχι, η ακτή Ελεφαντοστού κέρδισε τη.
1: Όχι, το Εκουαδόρ ήρθε 1-1 με.
2: Όχι,
1: έχασε. Έχασε 1-0, ενώ είχε τρία δοκάρια.
0: Από την ακτή Ελεφαντοστού.
1: Από την ακτή Ελεφαντοστού, ναι, είστε κιόλα.
0: Ποια είναι η μοναδική χώρα της Λατινικής Αμερικής που δεν έχει πάει σε Μουντιάλ.
1: Η μοναδική χώρα.
0: Μοναδική. Από τα μέλη της Κονμεμπόλ που δεν έχει πάει σε Μουντιάλ. Είναι μόνο μία. Όλες οι άλλες έχουν πάει.
1: Από
2: τη Λατινική Αμερική. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι υπάρχει μία χώρα. Σας είπα αυτές που νόμιζα.
0: Που δεν έχει πάει σε Μουντιάλ. Και είναι η.
2: Ποια!
0: Στο τσακ δεν γίναμε. Θέλανε να μας κάνουν.
2: Κολομβία!
0: Αλλά γλιτώσαμε.
1: Βολιβία.
0: Βενεζουέλα.
1: Αλήθεια.
0: Η Βενεζουέλα είναι η μοναδική χώρα που δεν έχει πάει.
1: Βενεζουέλα, ναι, ναι.
0: Η μοναδική χώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και θα κλείσουμε ένα αφού πιάσαμε Ασία, πιάσαμε Λατινική Αμερική και στην Ευρώπη. Ποια θεωρεί.
2: Το Λίχτενστάιν.
1: Μάλτα.
0: Το Λίχτενστάιν και η Μάλτα είναι χώρες που. Οκ, okay, εντάξει.
2: Okay, ναι. Το Μονακό.
0: Χώρα μεγάλη. Χώρα ισχυρή.
2: Ισχυρή.
0: Ισχυρή χώρα, ρε παιδί μου, ναι, που ποτέ όμως δεν έχει καταφέρει να πάει σε Μουντιάλ.
2: Βουλγαρία.
0: Που έχει πάει.
2: Ρουμανία.
0: Ήμασταν σε όμιλο μαζί με τη Βουλγαρία το 1994, ναι. Μας είχαν κερδίσει και.
1: Βέβαια. Οι Βούλγαροι ήταν, μας είχαν ρίξει 4 γκολ.
0: Και είχε πάει και πολύ καλά. Είχαν βγει τρίτη τότε με τον Στόιτσκοφ.
1: Το Στόιτσκοφ από τους καλύτερους.
0: Είχαν βγει τρίτη στο Μουντιάλ. Έχουν πάρει μετάλλιο στο Μουντιάλ.
1: Μήπως είναι η Φιλανδία.
0: Είναι η Φιλανδία.
2: Χριστό,
0: είναι η Φιλανδία.
2: Θέλω δηλαδή κάποιες τέτοιες στιγμές.
0: Μπορεί.
1: Ένα φιλί, ένα
0: φιλί. Ρε πάτε καλά. Επειδή δεν έχει πάει η Φιλανδία σε Μουντιάλ, ρε. Ρε είστε καλά,
1: δεν
0: ρε.
1: Έχω ήχο. Εδώ στα αυτιά.
0: Επειδή δεν έχει πάει η Φιλανδία σε Μουντιάλ.
1: Έφυγαν τα ακουστικά.
0: Πού βγάλε το βίσμα ρε του ανθρώπου, ρε.
1: Λοιπόν,
0: δεν
1: πες
0: καλά.
1: Πόσο ήρθε Ελλάδα-Φιλανδία το 1979.
0: Στο Euro λες.
1: Στο Euro, ναι.
0: 80 νομίζω.
1: 1980 πρέπει να είναι, ναι. Ελλάδα-Φιλανδία, μετά το Ελλάδα-Ουγγαρία, παίζουμε Ελλάδα-Φιλανδία. Ελλάδα-Ουγγαρία 4-1. Έρχεται.
2: Ωραία.
1: Και πώς έρχεται Ελλάδα-Φιλανδία.
2: Λοιπόν,
1: το μεγαλύτερο σκόρ που κερδίσει η Ελλάδα μια χώρα.
2: Ελλάδα,
0: αλήθεια, το ναι. Μεγαλύτερο.
2: Και έχουμε κερδίσει 9-2.
1: 8-1.
0: Α, πέτυχε τη διαφορά.
2: Ναι, αλλά σκέψου το.
1: Μπράβο. 8-1 με δελικάρι τότε, έτσι. Τρομερή εθνική Παπαγιάννου.
0: Έτσι όλοι. Λοιπόν, οι Φιλανδοί μπορεί να είναι πιο ευτυχισμένοι, αλλά Μουντιάλ δεν έχουν πάει.
1: Μάλιστα.
0: Πάρω να φέρω ευτυχισμένοι.
1: Πολύ ωραίες πληροφορίες.
2: Μήπως είναι πολύ ευτυχισμένοι γιατί δεν έχουν πάει στο Μουντιάλ.
1: Κάθε μέρα έτσι. Πολύ ωραίες πληροφορίες. Συγχαρητήρια.
2: Εξαιρετικά. Και να παίξουμε και σε λίγο, παιδιά. Θέλω κάποιο παιχνίδι να γίνεται.
1: Να παίξουμε μπαλίτσα, παιδιά, σε λίγο.
2: Θα παίξουμε letter game και θα δώσουμε. Και ένα ρολόι ούζου. Οι άνθρωποι έχουν κάνει συλλογή καινούρια καταπληκτική.
1: Πολύ
2: μέσα
1: δυνατή.
2: Στο site. Εκεί μπορείτε να δείτε ρολόγια, κοσμήματα, τα πάντα όλα.
1: Πάντα.
2: 2 11 18 91 8 9 8.

0: 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8 και 22 και πάμε για Letter Game. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Αχ, μαζί το είπαμε και με το ίδιο ύφος.
1: Πάμε ξανά. 1, 2, 3.
2: Καλημέρα.
1: Το όνομά σας?
3: Γιώτα.
1: Γιώτα, ωραία.
2: Γεια σου Γιώτα.
1: Γιώτα, με διασχόλησε.
3: Είμαι ιδιωτική υπάλληλος.
1: Α, πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Ιδιωτική
2: θέλει κάτι παραπάνω από αυτό. Πάντα θέλει κάτι παραπάνω.
3: Δουλεύω σε έναν από τους καλύτερους παιδικούς σταθμούς.
1: Πού, στα Βόρεια Προάστια?
4: Αθήνας.
3: Όχι, όχι, στον Κορυδαλό.
1: Στον Κορυδαλό.
4: Του Κορυδαλού, λοιπόν.
2: Τι ωραία όμως που το είπες. Με αυτή τη σιγουριά, δουλεύω σε έναν από τους καλύτερους.
4: Καλά, μπορεί να είναι μαζί με τον ιδιοκτήτη αυτή τη στιγμή και να ήθελε λίγο.
1: Μπορεί να ξέρει ότι την ακούει.
3: Μπορεί
1: να σε ακούει ο ιδιοκτήτης. Ναι, ναι, ναι. Όχι, εντάξει, είναι ωραίο.
2: Επίσης, μπορεί απλά να το αισθάνεται ότι είναι ένας από τους καλύτερους.
4: Αθώα Κατερίνα!
2: Ναι, ρε φίλε.
4: Αθώα Κατερίνα.
1: Να ρωτήσω κάτι, τι είναι αυτό που σε κάνει να πιστεύεις ότι δουλεύεις στον καλύτερο
2: παιδικό σταθμό?
3: Η φήμη του.
1: Η φήμη του, λες? Μάλιστα. Okay, θα το δεχτούμε.
2: Αλλά φαντάζομαι
1: λοιπόν
2: και αυτά που βλέπεις καθημερινά.
3: Ναι. Και οι ιδιοκτήτες δηλαδή είναι πολύ.
4: Δεν το παγώ ότι ακούω ιδιοκτήτη.
1: Από αυτά που ακούσα από τα παιδιά σου έχει μείνει κάτι? Γιατί ξέρεις, πολλές φορές τα παιδιά λένε τρομερά πράγματα που καλό να τα σημειώνουμε, μετά τα ξεχνάμε. Σου έχει μείνει κάτι από αυτά που έχεις ακούσει από τα παιδιά?
3: Όχι ιδιαίτερα, γιατί ερώτηση. Δεν είμαι ακριβώς παιδαγωγός. Είμαι λίγο πιο εξωτερικά από το κτίριο.
1: Τι
3: αλλά
1: κάνεις?
3: Έχουν ωραίες ατάκες τα παιδάκια.
1: Εσύ τι κάνεις εκεί στο παιδικό σταθμό?
3: Είμαι στην κουζίνα.
1: Το καλύτερο.
4: Το καλύτερο.
1: Λοιπόν, το καλύτερο, το καλύτερο.
2: Όταν τα παιδάκια μου πήγαν λοιπόν στον παιδικό σταθμό, αυτό που τους έχει μείνει περισσότερο, παιδιά, είναι αυτή η διαδικασία που μαγειρεύανε εκεί πέρα μέσα και η μαγείρισα τους
4: έβαζε. Βάζουν τα παιδιά να μαγειρεύουνε.
2: Μαγείρευα η μαγείρισα μέσα στο σταθμό.
4: Α, νομίζω ότι πιστεύω.
1: Τα παιδάκια μαζεύουν, καθαρίζουν μετά.
2: Μαγείρευαν τα παιδάκια.
1: Τα παιδάκια καθαρίζουν μετά στο τέλος.
4: Τι είναι οι Ιάπωνες?
1: Μόνο στην Ιαπωνία τα κάνουν αυτά. Βάζουν τα παιδιά, καθαρίζουν, φτιάχνουν το τραπέζι.
2: Κανονικά ναι, θα έπρεπε.
1: Εδώ. Είδες, από εκεί φαίνεται. Άρα θέλει βελτίωση στο σταθμός ακόμα.
4: Να κάνετε πόσο δίνουν οι Ιάπωνα να γίνει τη σχολή. Πώς λέγεται?
2: Ποια σχολή?
4: Εκεί.
2: Πες
4: το. Μοντεσόρι.
2: Μοντεσόρι.
1: Μοντεσόρι, ναι, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε.
2: Δεν πήγαν τα παιδάκια μου, γι' αυτό σου λέω καθαρίζουνε.
1: Οκ. Πάμε να παίξουμε με το γράμμα Χ. Ξεκινάμε λοιπόν. Ζώο.
3: Χείρο.
1: Όνομα.
3: Χρήστο.
1: Πράγμα.
3: Χαρτί.
1: Φυτό.
3: Καμομήλι.
1: Φαγητό.
3: Χαλβά.
1: Πόλη.
3: Χαλκίδα.
1: Χώρα.
3: Κοιλή.
1: Επάγγελμα.
3: Χημικός.
1: Τραγουδιστής, ηθοποιός.
2: Ο Χρήστος ο
3: Χρήστος Δάντη.
2: Όχι. Πρέπει να είναι.
1: Επίθετο,
2: να
1: επίθετο,
2: είναι
1: επίθετο.
2: Ο Χρήστος
3: ο Χιώτης.
1: Χιώτης.
2: Ο Μανώλης ο Χιώτης.
1: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
2: Είναι και αποδημητικό πουλί.
1: Χελμός, πολύ
2: πάρα
1: ωραία.
2: Πολύ καταπληκτική. Δεν είναι αποδημητικό πουλί, αλλά όμως είναι μια σωστή απάντηση.
1: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Είσαι
2: συγχαρητήρια,
1: καταπληκτική.
2: Συγχαρητήρια, κοριτσάκι μου, έχεις κερδίσει. Ωραία.

0: δρόμος, εγώ 9,88 και μισή, παιδιά, είναι η ώρα και βρισκόμαστε στα μισά αυτής της διαδρομής και είναι ακριβώς το σημείο που θα μιλήσουμε για τον παράδεισο και την κόλαση. Δεν θα μιλήσουμε φιλοσοφικά,
1: όχι,
0: θα μιλήσουμε πιο πρακτικά.
1: Ναι.
0: Θα σας πω μια ιστορία που μας έστειλε ο Νόντας, είναι γύρω από το Μουντιάλ και είναι κάτι που εμένα τουλάχιστον με κάνει να...
1: Τον συμπαθείς.
0: Όχι να το συμπαθώ, ταυτίζομαι. Γιατί το έχω ζήσει και εγώ.
1: Ακόμα καλύτερα. Την
0: ιστορία, ναι. Το έχω ζήσει περίπου έτσι, όπως το έχει ζήσει και ο Νόντας. Ο Νόντας λοιπόν,
2: μάλιστα,
0: βλέπει Μουντιάλ φανατικά από πιτσιρικάς. Το ίδιο και εγώ. Mm-hmm. Έχει έναν κολλητό, τον Διονύση, ο οποίος δεν παρακολουθεί ποδόσφαιρο, είναι άμπαλος. Δεν το πολύ γουστάρει.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπει λοιπόν. Φέτος τον έπεισε να δούνε μαζί μπαλίτσα. Το πρώτο παιχνίδι που είδα μαζί είναι το Ελβετία-Κατάρ, μας λέει. Βλέπουν λοιπόν το παιχνίδι, προηγείται 1-0 η Ελβετία και στα τελευταία λεπτά του λέει βάζω στοίχημα, βάζει στοίχημα ότι θα ισοφαρίσει το Κατάρ. Μεγάλο φαβορί. Ναι.
1: Αυτός που δεν ξέρει καλά μπάλα το είπε αυτό.
0: Όχι, αυτός που ξέρει καλά μπάλα,
1: αυτός που ξέρει
0: παρότι είναι η Ελβετία απόλυτο φαβορί και φαίνεται ότι θα κερδίσει το παιχνίδι και όλοι την παίζουν στα στοιχήματα ότι θα κερδίσει, του λέει θέλεις, πιστεύω ότι θα βάλει γκολ, τέτοιο, βάζω στοίχημα ότι θα ισοφαρίσει το Κατάρ στο τέλος.
2: Λέει ο
0: Νόντας του Διονύση. Του λέει ο άλλος αποκλείεται, ρε. Του λέει ο άλλος γιατί έχει ψηθεί ότι η Ελβετία είναι το φαβόρι και βάζουν στοίχημα 100 ευρώ.
2: Ναι.
0: Και βάζει γκολ το Κατάρ στο τέλος. Και έτσι του παίρνει το στοίχημα. Τι είχε συμβεί?
1: Τι?
0: Το βλέπαν το παιχνίδι το μεσημέρι. Το παιχνίδι αυτό το βλέπανε το μεσημέρι. Ενώ το παιχνίδι είχε γίνει το βράδυ. Είχε γίνει τα ξημερώματα.
2: Το βλέπανε σε μαγνητοσκόπηση λοιπόν και ήξερε θα γίνει.
0: Ήξερε λοιπόν. Ήξερε ο Νόντας. Ο Νόντας ήξερε.
2: Φανταστικό.
0: Φανταστικό.
2: Νόντα, θέλω να γίνουμε φίλοι κολλητοί.
0: Sorry, το έχω κάνει και εγώ στον Αγκιόζογλου τον Γιάννη.
2: Σοβαρά μιλά.
0: Το έχω κάνει. Δεν τα πήρα βέβαια, αλλά του έκανα πλάκα.
2: Τέλειο.
0: Δεν ήξερε ότι είναι επανάληψη και του βάζω στοίχημα.
2: Τέλειο.
0: Στο Euro και του πήρα ένα πενιντάρικο. Δεν τον πήρα τελικά βέβαια.
2: Τέλειο.
0: Όχι, είχα πέσει από τα γέλια κάτω. Του βρίσκα ακριβώς όλες τις φάσεις.
2: Εξαιρετικό.
0: Του έλεγα εδώ θα μπει γκολ, εδώ θα γίνει το 2-1. Και είχε τρελαθεί ο Κιόζογλου.
1: Δεν ξέρω τι να πω ούτε για σένα ούτε για τον Νόντα.
0: Και έπαθα πλάκα ότι το έστειλε.
2: Τον Νόντα.
0: Ναι. Έχει ζήσει. Το κάνουν κι άλλοι.
2: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Καταπληκτικό. Και του πήρε 100
2: πάρα
0: ευρώ.
2: Πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να βγάλουμε μερικά λεφτάκια τώρα.
0: Δεν το σκέφτομαι.
1: Από διάφορους, ας πούμε, θα είσαι και εμένα.
0: Η Κατερίνα δεν θα την ψήναμε. Δηλαδή να δούμε παιχνίδι το μεσημέρι.
2: Μια πλάκα.
1: Εύκολα.
0: Να δούμε, ξέρω εγώ, το Αμερική Παραγουάη. Να μην ξέρει τι έχει γίνει. Έτσι που θες να δούμε έναν αγώνα μαζί, έτσι.
2: Ναι.
0: Και να τη βάζουμε, θα βάλει γκολ στο 75.
1: Καταπληκτικό.
2: Τι ωραία.
1: Θα μπορούσατε να μου φάτε και με αυτόν τον τρόπο λεφτά.
0: Παράδεισο
1: ή κόλαση. Μπορείτε να μου φάτε με διάφορους τρόπους. Αλλά και με αυτόν.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Παράδεισο ή κόλαση, πού το στέλνεις?
1: Εντάξει, παράδεισο τώρα, αυτό είναι.
0: Παράδεισο, παρότι του πήρε 100 ευρώ.
1: Του τα πήρε όμως.
0: Τα πήρε, εγώ δεν τα πήρα. Εγώ δεν πέρασα στο γέννητο Αγκιόζουγλου.
1: Όχι, να μην τα πάρει, να κάνει πλάκα,
0: πήρε,
1: αλλά να μην τα παίρνει.
0: Μα εδώ δεν είναι πλάκα αυτό.
2: Να βρει επόμενο παιχνίδι, λοιπόν, διπλά ή τίποτα.
0: Να μην το πει.
2: Ρε τι γίνεται.
0: Λοιπόν,
2: πάρα πολύ ωραία.
1: Το lamination effect που μέχρι σήμερα απολαμβάναμε μόνο στα κομμωτήρια έρχεται τώρα και στο σπίτι με τη νέα σειρά περιποίηση Sios Intense Glaze. Με φόρμουλα εμπλουτισμένη με Silicium Shine Complex χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από τη φθορά και έλεγχο του φρυσαρίσματος για απαλά και λαμπερά μαλλιά. Το Σάββατο στις 20 του μηνός από τις 11 έως στις 3 το μεσημέρι η Sios διοργανώνει ένα ξεχωριστό pop-up event στην πλατεία Κοζιά όπου ένα εντυπωσιακό Sios van θα μας αποκαλύψει όλα τα μυστικά για ultra glossy μαλάκια. Ανακαλύψτε τη νέα εποχή της λάμψης με το νέο Sios Intense Glaze.
2: Να σας πω πως η BioGreco φέρνει από τη Λακωνία στο πιάτο μας πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα που μεγαλώνουν με αργούς ρυθμούς σε ελεύθερη βοσκή μέσα σε επισκέψιμους βιολογικούς ελαιώνες της Λακωνίας. Είναι ασφαλή, υγιεινά και πεντανόστιμα σύμφωνα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας. Βιολογικά κοτόπουλα που φέρνουν στο τραπέζι μας γεύση από χωριό. Γιατί όπως και να το κάνουμε δεν είναι όλα ίδια. Θα τα βρείτε σε σούπερ μάρκετ, καταστήματα βιολογικών προϊόντων και κρεοπολία. Αναζητήστε την BioGreco στα social media, δείτε βιντεάκια από τα αγροκτήματα και τις εγκαταστάσεις για να μάθετε κι εσείς τι σημαίνει πιστοποιημένο βιολογικό κοτόπουλο.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
4: Ό,τι θα υπάρχει για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
3: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
5: Πάμε, Γιάννη.
3: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
5: Δεν λέει έτσι το κείμενο, Γιάννη. Πάμε ξανά.
3: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
5: Πες το ολόκληρο, Γιάννη.
6: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω-κάτω όλα ίδια δεν είναι?
5: Όχι ρε Γιάννη, πώς να το κάνουμε? Δεν είναι όλα ίδια.
3: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης. Δρόμος 89,8.
7: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
8: Μπα, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
9: Πάμε Cherry Park.
8: Ναι!
9: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
8: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
9: Cherry Park, the place of happiness.
10: Έλα λοιπόν, άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
8: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μ,

0: μήπως το Στάκια.
1: Μίλνερ ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
4: Λάμπη!
3: Στις 18 Ιουνίου.
5: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
6: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
3: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
7: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
5: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
3: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
8: Χαρά στο πόνσο.
3: Το Ιστορή 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
11: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
10: What?
12: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
14: Okay.
13: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

0: γίνεται.
1: Δρόμος 89,8, 8:43 είναι η ώρα.
2: Και
1: με αφορμή αυτό το φοβερό γεγονός που έγινε, Κατερίνα, το 1963, τότε που η Βαλεντίνα Τερέσκοβα έγινε η πρώτη
2: γυναίκα που πέταξε,
1: που ταξίδευσε στο διάστημα, θέλουμε να μας πεις, σε παρακαλώ, κάτι που έκανες για πρώτη φορά, κάτι σημαντικό, πέρα από αυτό που έχεις σκεφτεί να μας πεις, τέλος πάντων, ως ιστορία. Κάτι δικό σου σημαντικό που έκανες για πρώτη φορά και σου έχει μείνει. Που
2: άνοιξε την καρδούλα σου, Κατερίνα.
1: Πραγματικά περηφανεύεσαι γι' αυτό. Κάτι σημαντικό, ένα.
0: Που περηφανεύομαι.
1: Ναι, κάτι που λες. Ένα κατόρθωμα δικό σου που μπορεί να έκανε. Μπορεί να είναι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Ένα άλμα από μια γέφυρα. Μπάτζι τζάμπι.
0: Δεν κάνω τέτοια.
1: Μπορεί
0: δεν
1: να
0: μπορώ
1: είναι. Να πέταξες, ξέρω εγώ, με παραπέντε. Με ένα ανεμόπτερο. Μπορεί να έκανες. Στο ράφτινγκ σε ένα ποτάμι.
0: Δεν έχω κάνει τίποτα τέτοιο.
1: Μπορεί να ανέβηκες, να έκανες υπασία, ξέρω εγώ, στον Αμαζόνιο μέσα να έτρεξες.
0: Όχι,
1: μέσα βουνά του Πηλίου.
0: Έχω κάνει υπασία όταν ήμουνα στην Ιρλανδία.
1: Να του πάρει.
2: Να
1: Ιρλανδία.
0: Από εκεί έχω κάνει υπασία. Όχι, είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί δίπλα εκεί πέρα στο Λίμερικ που ήμασταν είχε.
1: Σαν Αμαζόνα να τρέχει, να είναι πάνω με ένα μαγιό επάνω.
0: Όχι, δεν είναι.
2: Γυμνή!
1: Γυμνή!
0: Όχι γυμνή, όχι γυμνή. Άνθρωπε γυμνή, να σου πω κάτι για που.
1: Μπράβο, για πες, ναι.
0: Όχι, δεν σου πω πρώτα για τα άλογα. Και ήταν εκεί πέρα, δίπλα στο πανεπιστήμιο που ήμουνα, μια τεράστια έκταση, γιατί αυτοί, ξέρεις, τώρα έχουν όλο γρασίδια, γελάδες. Εκεί είχε άλογα, τα άλογα της Βασίλισσας, τα οποία είναι τεράστια, ανεβαίνει πάνω με σκαλίτσα. Και μας κάνανε υπασία, ήταν καταπληκτικό μέσα στα λιβάδια εκεί πέρα να τρέξει.
1: Ναι,
0: αλλά όχι γυμνή, ντυμένη.
1: Okay.
0: Κατάλαβε. Τώρα πε γυμνή, άκου, υπάρχει, δεν το ήξερε, το ξέρω ότι υπάρχει ένα χωριό στη Γαλλία στο οποίο είναι αποκλειστικά μόνο οι γυμνιστές. Όχι παραλία.
2: Το Λιτσιτσιδέ.
0: Χωριό.
1: Λιτσιτσιδέ.
2: Λιτσιτσιδέ.
0: Όχι, ρε.
1: Ναι.
0: Λιτσιτσιτ. Όχι. Village Naturiste du Cap d'Agde.
1: Ω, λαλά.
0: Ναι. Το οποίο λέει είναι γνωστό στο χωριό των γυμνιστών.
1: Σε την Πόνιντε.
0: Και βρίσκεται, λέει, στα νότια της Γαλλίας. Δεν είναι απλώς μια παραλία, αλλά μια ολόκληρη γειτονιά θέρετρο με διαμερίσματα, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καταστήματα, μαρίνα και υπηρεσίες.
1: Όλοι γυμνοί.
0: Και διαθέτει περίπου 2 χιλιόμετρα παραλίες όπου ο γυμνισμός είναι ο κανόνας. Και τους καλοκαιρινούς μήνες,
2: μόνο
0: λέει,
2: στην παραλία.
0: Όχι, παντού.
1: Παντού.
2: Δηλαδή πάω στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω, θα είναι γυμνός ο άλλος.
0: Ναι. Πάω να δω σινεμά.
1: Και
0: γυμνός.
1: Πρόσεξε, τι γίνεται τότε.
0: Άμα φορέσεις ρούχα εκεί, πληρώνεις πρόστιμο.
1: Ας σκεφτούμε λίγο το εξής. Κρατάς δύο τσάντες και συναντάς το γείτονα. Έχεις δύο τσάντες.
2: Ναι.
0: Εκεί, στο χωριό.
1: Ο γείτονας όμως, ο γείτονας έχει ένα χέρι ελεύθερο και θέλεις να χαιρετηθείς. Πώς χαιρετιέσαι? Κρατάς εσύ τις τσάντες, είσαι γυμνός. Ο γείτονας έχει ένα χέρι ελεύθερο, κρατάει την τσάντα με το ένα χέρι και το. Πώς χαιρετιέσαι?
2: Και θεωρείς ότι αφού έχει χέρι ελεύθερο.
1: Γεια σα!
2: Κάτι πρέπει να σφίξει.
0: Να σου είχε μια άχρηστη πληροφορία, Γιάννη, κάποια στιγμή με αυτό που χαιρετιούνται.
2: Ποια, αυτό προσπαθώ να σκεφτώ.
1: Δεν πρέπει να χαιρετιστεί κάπω.
2: Που χαιρετιούνται και πιάνουν. Πού ήταν αιρεσία αυτό?
1: Κάπου ήταν, ναι. Τέλος πάντων. Γι' αυτό σου λέω, πάντα πρέπει να έχεις ένα χέρι ελεύθερο.
2: Ισχύει αυτό, ισχύει.
0: Ρε παιδί μου, όταν πηγαίναμε, ξέρω εγώ, παλιά, όταν κάναμε μπάνιο και ήταν με τους γονείς μας, που μπορεί να υπήρχε, ξέρω εγώ, σε μια ερημική παραλία κάποιος, ο οποίος, που μου βάζαν την πετσέτα μπροστά μου, μη βλέπεις, τι έγινε και τα λοιπά. Αλλά όντως, όταν έχεις, ας πούμε, σου έχει τύχει να πας σε μια παραλία και να δεις μπροστά σου και μπροστά σου, ενώ δεν το ήξερες, είναι ένα πρώτο σοκ όταν εσύ δεν κάνεις.
1: Έτσι
0: δεν είναι?
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή θυμάμαι όταν είχα πάει στην Ιταλίδα πριν από 25 χρόνια ότι μου είχε κάνει εντύπωση, ή ξέρω εγώ στα Γλυκά Νερά μετά το Φίνιγα εκεί πέρα στα Σφακιά, πριν από τα Μάρμαρα, πριν από 17 χρόνια ήταν αυτό, το θυμάμαι. Δηλαδή θυμάμαι πότε τους έχω δει, στο Κάτω Κουφονήσι πριν από 15 χρόνια, στη Μεσσηνία, Γιάννη, έχετε και μια παραλία εκεί πέρα και εσείς.
1: Και στη Χιλιαδού έχει.
2: Στη Χιλιαδού έχει γυμνιστές.
0: Πριν 16 χρόνια το έχω δει αυτό.
1: Χιλιαδού, στο τέλος αριστερά, υπάρχει μια παραλία γυμνιστών.
2: Έλα ρε,
1: ναι, ναι, ναι. Αν πας κατά λάθος εκεί δηλαδή.
2: Κατά λάθος τώρα, εντάξει.
1: Ναι, όχι, δεν ξέρεις.
0: Δεν πρέπει να πας όμως κιόλας. Δηλαδή, άμα είναι κάτι τέτοιο, δεν
1: το βλέπεις,
0: λένε ότι
1: τάξη,
0: όχι, δεν
2: κάνει,
0: να πας.
2: Δεν είναι σωστό.
0: Δεν κάνει.
2: Δεν είναι σωστό.
0: Να πας με τα παιδάκια, ας πούμε, γιατί έχουν και απορίες. Έτσι, κάπως, ας πούμε, πρέπει να εξηγήσεις.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ισχύει αυτό. Αλλά όπως επίσης δεν είναι και ωραίο που κάποιοι. Παπ. Είναι σε κανονικές παραλίες και τα πετάνε όλα.
2: Παπ!
1: Παπ!
2: Τσακ!
0: Παπ από εδώ! Παπ από εκεί!
1: Είπαμε, ρε παιδιά.
0: Παπ λίγο παραπέρα!
1: Ο καθένας μεριάζει.
2: Βέβαια. Μισούδικα.
1: Τέλος πάντων,
2: είμαστε εκτοποιημένοι.
0: Είναι πάρα πολύ αστείο γιατί. Στην παραλία στα γλυκά νερά. Ρε παιδί μου, εκεί δεν είναι μια παραλία γυμνιστών. Υπάρχουν λίγο πιο πέρα. Mm-hmm. Και λέγεται γλυκά νερά γιατί έρχονται τα. Το νερό είναι όντως γλυκό επειδή έρχεται από τα Λευκά Όρη. Mm-hmm. Λιώνει το χιόνι.
1: Και γίνεται γλυκό.
0: Και πραγματικά μπορεί να πιει μέσα από τη θάλασσα. Mm-hmm. Και εκεί.
1: Να πιει μέσα από τη θάλασσα αυτό που κλείεται. Δεν το μπορώ να το πιστέψω.
2: Να πάρουμε αποστάσεις από αυτό γιατί μπορεί να είναι επικίνδυνο.
1: Ναι, ναι, μην το κάνετε, παιδιά.
2: Δηλαδή δεν είναι πόσιμο το θαλασσινό νερό.
0: Είμαι εκεί σκυμμένη και πάω να δοκιμάσω το νερό και ξαφνικά σηκώνω τα μάτια.
1: Και βλέπεις κάποιον γυμνιστή. Ναι, ναι. Ο οποίος μπορεί να μου δώσει λίγο νεράκι. Τι γελάει, παιδιά. Τέλος πάντων, λοιπόν.
2: Κάτσε, δεν κατάλαβα εγώ. Έπινε νερό από τη θάλασσα και ξαφνικά είδε το.
0: Και γούρλος. Έτσι πώς ανέβηκαν τα ματάκια μου. Ήρθα μπροστά σε έναν άλλον.
2: Καλά, συγγνώμη, άλλο είχε έρθει μπροστά στη μούρη σου.
0: Ναι, ναι, για να πιει αυτό το νερό. Και γούρλος το πολιτό. Τα μάτια μου και είχα. Έπαθα πανικό, άρχισα να τρέμω. Δεν ξέρω γιατί έτσι. Να πει ότι δεν είχα ξαναδεί.
1: Από αυτό που είδε. Γερμανός.
0: Δεν ξέρω. Ναι, ναι.
1: Έφυγε τρέχοντας.
0: Γελούσαν όλοι μήνες.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
0: Δεν ήταν.

0: Λοιπόν.
1: Ο Γιάννης ο Κορδόνης, γνωστός.
2: Προβοκάτορας.
1: Ναι. Σκέψου τώρα, μιλάμε εδώ, λέμε
2: και
1: διάφορα.
2: Και το προβοκάτορας είναι τόσο mild σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε να το πει.
1: Θα την έχω φυλαγμένη, φίλε. Φυλαγμένη στην Ελλάδα.
2: Μέχρι και εγώ θα την έχω φυλαγμένη μετά από αυτό.
1: Θα σε βρω, φίλε. Σε θυμάμαι. Λοιπόν,
0: ακούστε μια ιστορία. Θέλετε?
1: Ναι. Λέγε.
0: Γιατί δεν κατάλαβα. Έχει κάτι καλύτερο να πει.
2: Γιατί είπα κάτι πολύ ενδιαφέρον πριν, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, λέει η σύζυγος του Γιάννη του Μιλιώκα, πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και πάρε, του γράφει λίστα, γραβιέρα δοδόνη και φέτα καλαβρίτων. Πάει ο Γιάννης ο Μιλιώκας, ο οποίος όμως Γιάννης Μιλιώκας έχει υψηλή χοληστερίνη. Οπότε κοιτάει πάντα λίγο να δει τα λιπαρά και τι γίνεται γενικώς στις τροφές. Βλέπει λοιπόν, διαπιστώνει ότι η γραβιέρα καλαβρίτων έχει χαμηλότερα λιπαρά από τη γραβιέρα δοδόνη. Ενώ
1: δοδόνης,
0: η φέτα δοδόνης έχει λιγότερα λιπαρά από τη φέτα καλαβρίτων. Οπότε αντί να πάρει γραβιέρα δοδόνη και φέτα καλαβρίτων, που του είχε πει η σύζυγος, παίρνει...
1: Πονοκέφαλος μιλείς. Πονοκέφαλος.
0: Παίρνει γραβιέρα καλαβρίτων και φέτα δοδόνη.
1: Προτιμώ την ιστορία με την Πολωνία.
2: Αυτό η Πολωνία και η Ιταλία.
0: Επιστρέφει λοιπόν στο σπίτι, ανοίγει τα πράγματα, τα βλέπει η σύζυγός του, λέει: καλά, τι είναι αυτά εδώ ρε εσύ που πήρες? Δεν σου είχα πει γραβιέρα δοδόνη και φέτα καλαβρίτων? Γιατί πήρες φέτα δοδόνη και γραβιέρα καλαβρίτων? Και τι της λέει ο Γιάννης ο Μιλιώκας?
2: Δεν ξαναβόσκω άλλες βοβάλες. Όχι.
0: Πήρα ανάποδες τροφές για το καλό μου. Ανάποδες τροφές για το καλό μου.
1: Εγώ σε αυτό το σημείο αναγκαστικά έπαθα ό,τι έπαθε η Καραβάτου στην παραλία που γούρλωσε τα ματάκια της.
2: Για το καλό μου.
1: Στα γλυκά νερά.
0: Για το καλό μου.
1: Λοιπόν, ακούστε. Θέλετε να πάτε στο Παρίσι?
2: Εγώ πάρα πολύ.
1: Θέλετε να ταξιδέψετε? Η Nova και το Viasat Epic Drama χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης. Με αφορμή τις σειρές του καναλιού, η Ήπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιντ και Μονμάρτι, που διαδραματίζονται στη Γαλλία, ένας τυχερός συνδρομητής τηλεόρασης Nova θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στο Παρίσι. Αν είστε λοιπόν συνδρομητές τηλεόρασης Nova, δηλώστε συμμετοχή στο nova.gr. Αν όχι, μπορείτε να επιλέξετε τώρα ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σας ταιριάζει για να πετύχετε στην κλήρωση.
0: Ένα πενταρικάκι είναι εδώ και σας περιμένει να γίνει δικό σας σε πάρα πολύ λίγο από τη Γενναιόδωρη, τη Γαλαντόμα.
2: Ναι, είμαι.
0: Κατερίνα Καραβάτου, πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 211-1891-898.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: 99,8. Δεν πέσετε.
1: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
2: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
3: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
4: Στείλε SMS στο 54301.
5: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
6: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
7: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
8: Ανασβήση Live. Στο ΆΚΑ.
1: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
2: ο διαγωνισμός κλείνει.
3: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
8: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
5: Και όταν παίξει,
6: πρέπει να είσαι έτοιμος.
8: Άκου το Αιγαίο.
5: Στείλε αμέσως.
6: Ζήσε τη βραδιά.
1: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα.
9: Ένας θείος.
11: Ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέργεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
12: Bad boy.
1: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
13: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Οθόνες οδήγηση φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
16: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
17: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
16: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα.
18: Απολαύστε ταχύτητα.
17: Και οι επιστροφές?
16: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
17: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
16: Φυσικά. Μα πού πας?
17: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
18: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
19: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
20: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
21: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον.
12: Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Τρίτη ώρα. Πρωινό στον δρόμο. 9 και 1 λεπτό. Και θέλω πραγματικά να αποκαταστήσω λίγο την αλήθεια, γιατί είδαμε πριν από δύο μέρες να συζητιέται το θέμα με τον Elon Musk, έτσι, να λένε ότι είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος, έτσι δεν είναι? Το είδατε, φαντάζομαι.
2: Ναι, βέβαια.
1: Έγινε χαμός. Πόσο μεγάλη αδικία, πόσο ψέμα είναι αυτό, πόσο απίστευτο
2: είναι
1: αυτό που έχει γίνει.
2: Είναι αδικία ή ψέμα?
1: Είναι αδικία για μας, για τους Έλληνες, γιατί δεν είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος.
2: Εμείς ήμασταν.
1: Υπάρχει Έλληνας που ήταν πριν από αυτόν.
2: Λέγε, ποιος?
1: Τρισεκατομμυριούχος, βέβαια.
3: Ο Σόρας.
1: Ακριβώς, ο Αρτέμης Σόρας.
3: Έχεις δίκιο.
1: Ήταν ο Αρτέμης Σόρας, παιδιά, με 3-3.
3: Έχεις δίκιο.
2: 3-3 είχε.
1: Ναι, είχε 600 δις με τα ομόλογα που θέλει να τα δώσει για να μας σώσει. Θυμάστε.
3: Ναι.
1: Το είχε πει και στον Αντένα σε μια συνέντευξη το 2017.
3: Έχεις δίκιο.
1: 2.875 δισεκατομμύρια. Ότι
3: θα κινηθεί νομικά, πιστεύεις?
1: Πού είναι τώρα? Πού βρίσκεται ο Αρτέμης?
3: Στη φυλακή.
1: Φυλακή.
3: Φαντάζομαι. Θα έπρεπε τουλάχιστον. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Ρε τι πάθαμε.
3: Κι όμως υπήρχαν. Νομίζω, δεν το λέω για πλάκα. Νομίζω ότι στη φυλακή.
1: Δεν είναι φοβερό ότι υπήρχαν άνθρωποι που τον πιστεύαν? Δεν είναι φοβερό ότι υπήρχε δικαστήριο, παιδιά, που εκδίκασε υπόθεση υπέρ του?
3: Αυτό δεν θυμάμαι.
1: Ότι θεώρησε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να στέκεται.
3: Αλήθεια, λες?
1: Ναι.
3: Υπήρχε δικαστική απόφαση.
1: Υπήρχε μια πρωτόδικη δικαστική απόφαση.
3: Τρομερό.
1: Ναι, αυτά συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα.
3: Πάντως,
1: ήταν ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος, για να τελειώνουμε. Μεγάλη αδικία.
2: Τι ωραία,
1: μα έφαγε τη θέση ο.
3: Έναν αυτόν είχαμε πιστέψει και έναν τον Τζάκα που θα μα έφερνε τον. Τον πρίγκιπα να αγοράσει τον Παναθηναϊκό.
1: Καλά, ήταν.
2: Είναι ο Τσάκα.
1: Ο Τσάκα ήταν ο εκπρόσωπο του πρίγκιπα που θα αγοράσει
3: τον. Ο εκπρόσωπο του πρίγκιπα του Αλ Σαούντ, πώ τον λέγανε.
1: Ναι. Ο οποίο παρακολουθούσε τα παιχνίδια από εκεί. Και λέει, μόλι μίλησα με τον πρίγκιπα και παρακολουθώ, είναι σε καλή εξέλιξη. Όλη ιστορία.
3: Να πούμε ένα αντίο στο σημείο αυτό και ένα ευχαριστώ.
1: Σε ποιον?
3: Στον coach Άταμαν.
2: Τι έγινε?
3: Ο οποίος έφυγε από Παναθηναϊκό.
2: Έφυγε. Πότε έφυγε?
3: Χτες ανακοινώθηκε. Χτες έφυγε.
2: Αλήθεια.
3: Ναι.
2: Το λέγαμε την
3: σε
2: Κυριακή.
3: Ωραίο κλίμα,
2: να...
1: Σε ωραίο κλίμα, αλλά θα τον διώξουμε.
3: Όχι, σε ωραίο κλίμα. Το έχει πει και ο ίδιος εξάλλου. Κρατήστε το, αν δεν πάρει την Ευρωλίγα.
1: Τέλος εποχή.
3: Ξανά έβαλε τον Παναθηναϊκό στην πρώτη γραμμή. Πήρε το ευρωπαϊκό το 7ο και γενικώς άλλαξε λίγο την.
1: Ποιο θα πάρετε τώρα?
3: Εδώ είναι το δύσκολο τώρα. Εγώ στο λέω από τώρα, αν δεν έρθει ο Μπράντοβιτς ή ο Γιασικεβίτσιους, όποιος άλλος έρθει είναι υποβάθμιση για τον Παναθηναϊκό. Θα είναι χειρότερος. Δεν υπάρχουν καλύτεροι προπονητές.
1: Αλλά μπορεί να έρθει
2: κάποιος. Δεν υπάρχει. Ο Μπράντοβιτς, αν φύγει ο Αταμάν.
3: Είναι δύο επιλογές. Ο Μπράντοβιτς και ο Γιασικεβίτσιους. Όποιος άλλος έρθει, αν έρθει κάποιος άλλος, είναι υποβάθμιση.
1: Γιατί ρε φίλε.
3: Γιατί δεν θα είναι χειρότερος προπονητές
1: τώρα.
3: Πες έναν.
1: Μπορεί να έρθει κάποιος που να μην είναι φίρμα.
2: Καλά,
1: θα σας πω. Μπορεί να έρθει κάποιος που να μην είναι φίρμα και πραγματικά να κάνει σπουδαία δουλειά. Δεν είναι star system μόνο.
3: Δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Δύο επιλογές υπάρχουν.
2: Γιατί δεν μπορεί να
1: μπορεί
2: συμβεί?
1: Μπορεί να είναι ένα πρώην παίχτης του Παναθηναϊκού.
3: Ποιος υπάρχει? Τώρα θα ξεκινήσει να γίνει, να κάνει τον προπονητή.
1: Και να είναι πολύ καλός προπονητής. Ναι, να...
3: Θα γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Και να είναι. Να το πιστέψουν
3: δύο επιλογές, ή ο Μπράντοβιτς ή ο Γιασικεβίτσιους. Να φύγει και από τη Φενέρ και να έρθει εδώ. Ότι... Η γυναίκα του είναι Ελληνίδα. Πατήστε λίγο πόδι.
1: Ο Γιανακόπουλος.
2: Εγώ να πατήσω πόδι.
1: Ακούστε,
2: για τη γυναίκα του ανθρώπου.
1: Ο Θανάσης ο Γιανακόπουλος μπορεί να κάνει την έκπληξη.
3: Ο Δημήτρης
1: ο Γιανακόπουλος. Ο Θανάσης από πάνω εννοώ.
3: Να δώσει τα φώτα του. Τέλος πάντων, αυτά. Coach Άταμαν. Πώς είναι το ευχαριστώ στα τουρκικά?
2: Έλα μου, αυτό προσπαθώ να θυμηθώ τόση ώρα.
3: Ρε Κατερίνα.
2: Και το ήξερα, ρε. Το έλεγα πρωί, μεσημέρι, βράδυ για τρεις μήνες. Άμα το βρεις θα το διαβάσω.
3: Εντάξει,
2: γράψε.
3: Το βρω.
2: Ευχαριστώ στα τουρκικά.
3: Μα να μην θυμάσαι το ευχαριστώ τώρα. Είναι η πιο τέτοιο λέξη είναι ρε εσύ. Δεν το θυμάται. Πρέπει να το ψάξω, το βρω τώρα, δεν είναι εύκολο.
2: Εντάξει. Μέχρι να το ψάξει να το βρεις να πω εγώ κάτι που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως ψάχνει ο Γιάννης, ψάξτε και εσείς στα social media να βρείτε την BioGreco και εκεί θα δείτε βιντεάκια από τα αγροκτήματα και τις εγκαταστάσεις που έχουν, για να μάθετε τι σημαίνει πιστοποιημένο βιολογικό κοτόπουλο, και φυσικά θα μεταφερθείτε στη Λακωνία που εκεί μεγαλώνουν αυτά τα κοτόπουλα με αργούς ρυθμούς, σε ελεύθερη βοσκή, μέσα σε επισκέψιμους βιολογικούς ελαιώνες. Είναι ασφαλή, είναι υγιεινά, πεντανόστιμα, σύμφωνα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας, και βέβαια μπορείτε να τα βρείτε σε σούπερ μάρκετ, καταστήματα βιολογικών προϊόντων και κρεοπολία.
3: Εντάξει, δεν είναι εύκολο το ευχαριστώ στα τουρκικά. Είναι τεσεκέρεντερίμ.
2: Αχ, ναι! Τεσεκέρεντερίμ.
3: Τεσεκέρεντερίμ.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα πεις και τεσεκέρεντερίμ για την κίνηση, αλλά είναι τα πράγματα λίγο για τρίτη πρωί ζόρικα. Κάθοδος Κηφισού από Νέα Ιωνία μέχρι Εγάλεο, δύσκολη. Άνοδος Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, δύσκολη. Αττική Οδός, καθυστερήσεις πέριξ των 30 λεπτών και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα θα ταλαιπωρηθείτε. Η άνοδος της Κηφισίας είναι δύσκολη επίσης. Κάθοδος Μεσογείων έχει θεματάκια. Η άνοδος της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος Νέας Μύρνης προς το κέντρο είναι δύσκολη. Η Βασιλή Σοφίας πολλές καθυστερήσεις προς το κέντρο της Αθήνας. Η Λεωφόρος Καρέας στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Η Παραλιακή από Αλίμου και μετά προς Πειραιά θα συναντήσετε αρκετές καθυστερήσεις. Φυσικά η Λεωφόρος Αθηνών είναι μποτιλιαρισμένη από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Στην Βάρη Σκοροπίου συναντάμε λίγα προβλήματα, είναι η αλήθεια. Στην περιοχή Τζίμα με κατεύθυνση προς το Κίτσι. Όχι, Κίτσι είναι χαλαρό. Αυτά, παιδιά, τα σοβαρότερα προβλήματα. Υπομονή.
4: Ο καιρός σήμερα. Ο ήλιος έχει και σήμερα τον πρώτο λόγο στην Αττική, με τον καιρό να παραμένει αίθριος και τις θερμοκρασίες να κινούνται σε καλοκαιρινά επίπεδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
0: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά, Plus άνεση, Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.

0: Δρόμος 89,8.
1: Ξαφνικά λαμβάνω τηλεσίγραφό σου. Πως βάριεσαι εμένα και τον εαυτό σου. Απ' απόψε κιόλας άλλαγες αρχή

Όταν είσαι βυθισμένος στη ρουτίνα, η μελαγχολία μπορεί να γίνει λειτουργική. Ο δρόμος είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Στο ίδιο κλίμα συνεχίζουμε με Μέλισσες, γιατί και Μαριάννα Κατσιμίχα στο Βάλς των Ονείρων.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: αγαπημένος Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ στους 89,8. Έρχεται και εισιτήριο για ταξιδάκι σε λίγο.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Αυτό το χταπόδι που έκανε τις προβλέψεις
3: έχει, έχει πεθάνει.
2: Έχει πεθάνει.
3: Το μαγειρέψαν.
4: Έλα ρε Χρήστο. Σταμάτα. Έλα ρε.
3: Ναι, ναι, σοβαρά.
2: Άμα το μαγειρέψαν, τι να σου πει τώρα.
4: Ξέρεις ότι το μαγειρέψαν.
3: Έτσι άκουσα, το μαγειρέψαν.
4: Επειδή ήταν
2: τουλάχιστον έγινε με.
3: Ήταν πολύ έξυπνο.
2: Έγινε με μακαρονάκι να πιάσει τόπο η θυσία.
3: Τα ποδο κρυθαράκι.
2: Αν και έχω αλλάξει άποψη. Έχω αλλάξει άποψη το.
4: Αφού είπαμε δεν τρώμε τα χταπόδια.
2: Όχι, έχω αλλάξει άποψη ότι πλέον το παίρνω ξυδάτο. Όχι ψητό.
4: Καταλαβαίνει πόσο ύπουλο είναι. Καταλαβαίνεις πόσο ύπουλος είναι ο Φερεντίνος.
2: Θα πω μια ιστορία.
4: Το πετάει και εσύ αρχίζεις μετά και μασάς. Και μετά εγώ θέλω να σηκωθώ να φύγω, να διαχωρίσω τη θέση μου και τέτοια πράγματα. Γελάει.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
10: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
11: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
10: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
11: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
12: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
13: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
14: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
15: Λάμπη!
14: Στις 18 Ιουνίου.
16: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
17: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
14: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
18: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
19: Εγώ πάντα ακούω. Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
14: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
12: Χαρά στο πόντσο.
14: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good. Stop.

0: ζευγαρά. Μαύρα φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
4: Μα δεν μπορεί.
3: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
5: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
10: Okay.
9: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Και παίζει παντού.
11: Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της, η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Simor App, κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries, σταθερά στο ταξίδι. Σήμερα κληρώνουμε σε ένα από εσάς ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή για Σαντορίνη από την Blue Star Ferries. Για να μπείτε στην κλήρωση, στείλτε SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σαντορίνη. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε ακούμε στη σειρά Αναστασία στις Αμαρτίες και Κατερίνα Λιόλιου στο λογαριασμό.

0: Όπως σήμερα ανοίγουν τα Summer Campus και τις 24 Ιουλίου, ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος γίνεται ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για παιδιά από 5 ετών και άνω, με αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και ατελείωτη διασκέδαση. Κάθε Παρασκευή ένας τυχερός κερδίζει ένα πλήρες πακέτο Summer Camp διάρκειας 2 εβδομάδων στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Δηλώνετε συμμετοχή στην κλήρωση με ένα SMS το 54301, γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη καλοκαίρι. Η χρέωση συμμετοχής είναι 34 λεπτά ανά SMS, ώρα διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε, πάμε για τη δεύτερη μας ώρα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
3: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
3: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
5: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
6: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
7: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδια. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
11: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
12: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
13: Έτοιμοι να μπείτε στον κόσμο της Λίλα.
14: Η πιο επιδραστική pop artist της γενιάς της ανακοινώνει τη μεγάλη της καλοκαιρινή περιοδία. Από τον Ιούνιο στον Ιούλιο ταξιδεύει στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Όλα τα hits που κυριαρχούν στα charts και το TikTok σε ένα show διεθνών προδιαγραφών με εντυπωσιακά visuals, εκρηκτικές χορογραφίες και με special guests που θα κάνουν κάθε βραδιά μοναδική. Ένα ταξίδι γεμάτο συνέστημα και την αστήρευτη ενέργεια της Λίλα.
13: Αυτό είναι το Welcome to L World.
14: Κλείσε τα εισιτήρια σου τώρα και ζήσε μια ζωντανή εμπειρία που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Ο Δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
15: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο HellenicSeaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
17: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
16: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.
18: Ο καιρός σήμερα. Καλοκαιρινό το σκηνικό και σήμερα στην Αττική, με λιακάδα και πολύ καλές συνθήκες σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ήπιοι και η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+ με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ.
19: Plus.
20: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
21: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
20: Δηλαδή?
21: Δηλαδή το ΣΥΜΠΑ. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
20: Plus.
21: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
22: Και τώρα.
23: So, are you guys ready?
22: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
24: Τρίτη πρωί ξεφεύγουμε στο δικό μας δρόμο με τραγούδια που αγαπάμε και ετοιμαζόμαστε για συναυλία, γιατί αυτό το καλοκαίρι δεν έχει μόνο Μουντιάλ, έχει και ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι που ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Η κορυφαία pop star Ελένη Φουρέιρα ανοίγει το Hybrid Tour στην Αθήνα και ο δρόμος σας στέλνει στη μεγάλη τη συναυλία στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαια την Τετάρτη 1η Ιουλίου. Για να είσαι και εσύ εκεί στο πιο φαντασμαγορικό σόου του καλοκαιριού, στείλε SMS στο 54301. Γράφεις δρόμος, αφήνεις κενό, το ονοματεπώνυμο σου και τη λέξη Φουρέιρα. Έτσι εξασφαλίζει διπλή πρόσκληση για σένα και την παρέα σου. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ωρή συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Στην παρέα σας ως τη μία η Ράνια Ντονάκη. Ακούμε σε λίγο Ελένη Φουρέιρα και Χρήστο Μάστορα στον Μπορώ και εγώ. Έρχεται και ο Μάικλ Τζάκσον, η Κέτι Γαρμπή, ο Γιώργος Μαζονάκης, εκείνη η Μερία Ελληνίδου.

Τρίτη πρωί στο δικό μας δρόμο, ταξιδεύουμε στο χρόνο για να θυμηθούμε σε λίγο Αντώνη Ρέμο στο «Δεν τελειώσαμε». Έρχεται νέο αγαπημένο από τη Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς. Αυτός είναι ο Απών στην Καντάζα.

0: κολλασμένο.
1: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Θέλεις να ταξιδέψεις στο Παρίσι? Η Nova και το Viasat Epic Drama χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης. Με αφορμή τις σειρές του καναλιού Ήπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιτ και Μον Μάρτι που διαδραματίζονται στη Γαλλία, ένας τυχερός συνδρομητής τηλεόρασης Nova θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Nova, δήλωσε συμμετοχή στο nova.gr. Αν όχι, επίλεξε τώρα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σου ταιριάζει και μπες και εσύ στην κλήρωση.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Θα σας πάω αμέσως σε έναν από τους μεγαλύτερους στοχαστές του 18ου αιώνα. Είχε πει ότι είναι ευλογημένος ο αφηρημένος ο άνθρωπος, γιατί το μυαλό του σπάνια κατοικεί στη μιζέρια της καθημερινότητας.
3: Ποιος το είπε, Χρήστο?
2: Ο Ζαν Μπεμπλό.
4: Τι είπε τώρα?
3: Ο ποιος?
2: Γελάτε ρε νούμερα.
5: Ένας ο Βολτέρος και ένας ο Μπεμπλό τώρα εδώ πέρα.
3: Ρε τον Μπεμπλό. Α, Μπεμπαμπλό.
2: Α, Μπεμπεμπλό.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
6: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
8: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
9: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
10: Για πότε είναι αυτά?
9: Για σήμερα.
10: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
11: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
10: Οχ, φτάσαμε!
9: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
11: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
15: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
14: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
15: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
16: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
17: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση.
6: Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: People have Repower.
19: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
22: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
21: Προσλαμβάνεστε.
23: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
0: Με τη C-Jets φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάρεις καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλοιο της C-Jets. Φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σου, ενώ φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητό σου. Απόλαυσε τα ολοκένουργια καθίσματα και αν θες απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια σε περιμένουν. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνε κράτηση τώρα στο cjets.com ή στο ταξιδιωτικό σου πράκτορα. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Και σήμερα κερδίζεις ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Το κληρώνουμε σε έναν από εσάς. Με ένα SMS γίνεται αυτό στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη εισιτήριο. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά ώρα συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Μένουμε στο δικό μας δρόμο και ετοιμαζόμαστε να ταξιδέψουμε στο Αιγαίο της Άννας Βύση. Αυτό σημαίνει ότι ο διαγωνισμός ανοίγει. Στείλτε SMS στο 54301 δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση για να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς Άννα Βύση Live στο ΆΚΑ.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: Εγώ του έρωτα παιδί

0: Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Ζώνη ασφαλείας με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
2: Φανταστείτε ένα νέο οδηγό που μόλις πήρε το δίπλωμά του. Οδηγεί ένα αυτοκίνητο, αλλά πρωτίστως έχει την ευθύνη για τη ζωή του και για τις ζωές των άλλων.
3: Η εκπαίδευση κάθε οδηγού δεν είναι απλά μια τυπική διαδικασία. Για να περάσει τις εξετάσεις και να πάρει με κάθε τρόπο το πολυπόθητο δίπλωμα. Είναι η βάση για να αποκτήσει συνείδηση στο δρόμο.
2: Μέσα από μια σωστή εκπαίδευση, μαθαίνει να σέβεται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να αναγνωρίζει τη λάθος ταχύτητα, να προβλέπει τους κινδύνους, να προλαμβάνει τα λάθη των άλλων. Οι χώρες που επενδύουν στην ποιοτική και από νωρίς εκπαίδευση οδηγών έχουν σημαντικά λιγότερα τροχαία.
3: Αν θέλουμε λοιπόν ασφαλείς δρόμους, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή. Οδική ασφάλεια από το σχολείο. Μόνο έτσι θα έχουμε οδηγούς σωστά εκπαιδευμένους που οδηγούν με γνώση, υπευθυνότητα και σεβασμό.
4: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δρόμος 89,8.
7: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
10: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
11: Ποιος?
10: Δεν ξέρω.
12: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
13: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
15: Νιάου.
13: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
16: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
13: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
16: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
18: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
0: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus

0: ξενάγηση στη Ρώμη και ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
1: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
5: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
6: Μεσημέρα και Τρίτη στο δικό μας δρόμο. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Σας έχουμε και δωράκι στην παρέα σας, Ράνια Αντωνάκη. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν αυτό τον Αύγουστο στη Ρώμη, 1 με 5 Αυγούστου. Ένα ταξίδι για δύο σε περιμένει με την υποστήριξη του Versus Travel με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Θα διανυκτερεύσει σε κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων. Σε περιμένει ελληνόφωνη ξενάγηση στη Ρώμη, επίσκεψη στο Βατικανό και μια ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Δηλώνει συμμετοχή με ένα SMS στο 54301. Στείλε δρόμο σας εκενό το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι για να κληρωθεί ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο πρωινό στον δρόμο. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όρη συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε και ακούμε στη σειρά Κωνσταντίνο Αργυρό στο νερό, Κατερίνα Λιόλιου νοικιάστηκε και Νίκο Οικονομόπουλο.

Βέγγας είχαμε να ακούσουμε καιρό. Είναι ο δρόμος, είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Έρχονται δύο ντουέτα στη σειρά. Θα θυμηθούμε Λεωνόρα Ζουγανέλη και Πάνο Μουζουράκη στο Έλα. Θα ακούσουμε Λίλα και Τόκελ. Ποιος να σου το πει. Έρχεται η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Άστα όλα και Έλα. Αυτός είναι ο Χρήστος Μάστορα στη Μαργαρίτα.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

είσαι φανατικό πίτσα και cheese lover, ετοιμάσου για νέες γεύσεις που σου πάνε πολύ. Νέες πίτσα μπιάνκα της Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει. Μπιάνκα μαργαρίτα, μπολονές, σίζαρς και καρμπονάρα με κανονική ζύμη ή και με χειροποίητη ζύμη αλφόρνο. Μεγάλες στιγμές, μεγάλες συγκινήσεις. Και σήμερα η Pizza Fan σας κάνει δώρο 2 πίτσες premium μπιάνκα. Ο νικητής θα προκύψει αποκλήρωση. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράφετε δρόμο, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ωρή συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε και ακούμε στη σειρά. Θοδωρή Φέρης το είπες. Γιώργο Μαζονάκη να περνάς και Νίκο Απέργη αυτά τα χίλια.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Ο Τζόρνταν.
2: Μην πει τώρα, μην κλάξει.
3: Όχι,
2: Τζόρνταν, Κατερίνα.
1: Ο Τζόρνταν είναι στη Μύκονο.
3: Όχι.
1: Μου είπανε ότι έδωσε, λέει, πολύ μεγάλα προπονητικά.
3: Μεγαλύτερο, λέει, από το άλλο.
2: Μεγαλύτερο
3: και
2: από το άλλο.
3: Πραγματικά λέω, αν το μάθει καραβάτο,
2: μην το πούμε. Όχι, όχι, μην το πούμε.
3: Γιατί θα εξοργιστεί.
1: Αν έχει κάνει 150.000 λογαριασμό.
3: Δικαιολογείται.
1: Να δώσει 15.000.
3: Τα λεφτά πίσω.
1: Αλλιώ φλεξάρι. Φλεξάρι.
3: Έχουμε μία ανακοίνωση από την Ένωση Σερβιτόρων εδώ, αγαρακτισμένοι παίρνουν και μιλάνε για την Κατερίνα, λέει, με ποιο δικαίωμα.
2: Κοίτα, να έρθουμε τώρα έξω από το τέτοιο μας περιμένουμε, να μας πετάνε τίποτα.
3: Εμείς διαχωρίζουμε τη θέση μας.
1: Και μιλάμε ότι εγώ είμαι υπέρ του Μπουρμπουάρ και δίνω και πολύ. Όχι.
3: 2 ευρώ, παιδιά, να αφήνετε στους σερβιτόρους. Για να είσαστε σωστοί, ταπεινή.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
4: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Αν καίγεσαι να δεις τον Απόν, ο δρόμος σου δίνει την ευκαιρία να βρεθεί στη μεγάλη του συναυλία τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων. Για να εξασφαλίσεις διπλή πρόσκληση, στείλε SMS στο 54301. Γράφεις δρόμος, αφήνεις κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Απόν. Όρη συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Το Ρεϊνόβα και το κανάλι Viasat Epic Drama σε στέλνουν στο Παρίσι με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιτ και Μον Μάρτι που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία. Ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του φωτός. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπες τώρα στο nova.gr και δήλωσε συμμετοχή. Δεν είσαι ακόμη συνδρομητής, επίλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπες και εσύ στην κλήρωση. Βρες τον δρόμο σου εδώ στους 89,8. Ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στην παρέα σου ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
1: Νούμερο 4.
3: Με λίγα

0: 89,8.
1: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμα μοναδικό ταξίδι.

0: κάνει ξενάγηση στη Ρώμη και ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Έμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travels.
4: Και τώρα.
5: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
4: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
7: Βρε, καλώς τα ναυτάκια μου, τα ζουμπερλούδικα. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης εδώ, στον δρόμο 89,8. Εκπέμπει αυτή η εκπομπή από τη μακρινή Ιρλανδία σήμερα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Εδώ έχει βροχές και ο λόγος που ήρθα στην Ιρλανδία αυτή την εποχή είναι αυτός ακριβώς. Θέλω τη δροσιά μου και τη βροχή μου και γενικότερα επιλέγω τοποθεσίες που έχουν άλλο καιρό από αυτό της Ελλάδας, κυρίως το καλοκαίρι. Να είστε όλοι καλά. Όπου και αν είστε, σας μεταφέρω δροσιά και όμορφες ειδήσεις. Επίσης, πάρα πολύ μουσική. Που εδώ στον δρόμο 89,8 φυσικά θα ξεκινήσουμε με Κατερίνα Λιόλιου, η οποία φέρνει το λογαριασμό με το καλημέρα.

0: δίσκο.
1: Ελπίζω να έχετε δηλώσει συμμετοχή στην κλήρωση, στον διαγωνισμό που κάνουμε για την ταξιδάρα στην Ιταλία, στη Ρώμη, στη Φλωρεντία. Μια ταξιδάρα φοβερή, παρέα με το Versus Travel. Από 1η ως 5 Αυγούστου, οι ιδανικές δωρεάν διακοπές. Όλα αυτά τα πετυχαίνετε εύκολα αν είστε τυχεροί στην κλήρωση, η οποία θα γίνει 26 Ιουνίου. Πώς λαμβάνετε μέρος? Γράφετε δρόμος, γράφετε το όνομά σας, τη λέξη ταξίδι και το στέλνετε στο 54301. Καλή επιτυχία σε όλους. Πάμε σε Νίνο και Ζόζεφιν.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Με Hellenic Seaways μπήκες και έφτασες και το ταξίδι που θα σας δώσουμε είναι μία προφορά της Hellenic Seaways. Έγινα Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα ή Σπέτσες, όποιο νησί και να επιλέξεις, με τα Aero High Speed της Hellenic Seaways φτάνει στον αγαπημένο προορισμό σε χρόνο ντετέ. Κάντε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr ή στο 210-89-19-800. Μπορείτε να ρωτήσετε το ίδιο και τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή να μπείτε και στο νέο app που έχει στο C-More. Κατεβάστε το τώρα δωρεάν, Hellenic Seaways, μπήκατε, φτάσατε. Έχουμε και κλήρωση, θέλω να δώσουμε σε δύο άτομα διπλά εισιτήρια. Βασικά σήμερα θα το πάμε ακόμα καλύτερα. Για τον Πόρο θα δώσουμε τρία διπλά εισιτήρια. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Μπείτε να κληρωθείτε, μπείτε στο διαγωνισμό μας. Γράψτε δρόμος, ένα SMS που κοστίζει 34 λεπτά. Δρόμος, το όνομά σας, τη λέξη Seaways και στείλτε το στο 54301. Γράψτε και αέρο αν θέλετε, το λαμβάνω σωστά για τον διαγωνισμό. Είναι μια προσφορά η οποία ισχύει για αυτό το ταξίδι μέχρι και 30/11, εκτός από την περίοδο 13 Ιουλίου με 26 Αυγούστου. Καλή επιτυχία σε όσους λάβουν μέρος στο διαγωνισμό.
1: Αυτό το καλοκαίρι ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
2: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
1: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
2: Μία νύχτα.
1: Χιλιάδες φωνές.
2: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
1: Μην το χάσεις.
2: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
5: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Ένας τύπος, ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρη και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
12: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
13: Ένα βιβλίο θα σας προτείνω τώρα, το οποίο διαβάζω αυτόν τον καιρό και μου αρέσει πάρα πολύ. Είχα ακούσει πολύ καλά λόγια, αλλά τώρα το επιβεβαιώνω, έχω το διαβάσει ήδη καμία εκατοστή σελίδες. Είναι «Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια» του David Ackles. Αυτό το βιβλίο πραγματεύεται μια ιστορία του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου και μιας ετοιμοθάνατης Ιβηρικής Χερσονήσου. Μπορώ να πω ότι γενικώς εμπλέκεται έτσι, με σκέψεις με λίγο Ernest Hemingway, με Orwell. Είναι όμως πάρα πολύ ωραίο, έχει και μια ποιητικότητα και μια σουρεαλιστική, να το πω έτσι, πινελιά αυτό το βιβλίο. Πάρα πολύ ωραίο, λέγεται «Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια» και είναι του David Ackles, μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Τώρα δεν θα προτείνουμε βιβλίο, αλλά την Ρία Ελληνίδου, η οποία μας τα εξηγεί αφού της τα εξηγούνε.

Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σε έχει ξεφοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου

0: να μπείτε στον κόσμο της Λίλα. Η πιο επιδραστική pop artist της γενιάς της ανακοινώνει τη μεγάλη της καλοκαιρινή περιοδία. Από τον Ιούνιο στον Ιούλιο ταξιδεύει στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Όλα τα hits που κυριαρχούν στα charts και το TikTok σε ένα show διεθνών προδιαγραφών με εντυπωσιακά visuals, εκρηκτικές χορογραφίες και με special guests που θα κάνουν κάθε βραδιά μοναδική. Ένα ταξίδι γεμάτο συνέστημα και την αστήρευτη ενέργεια της Λίλα.
1: Αυτό είναι το Welcome to L World.
0: Κλείσε τα εισιτήρια σου τώρα και ζήσε μια ζωντανή εμπειρία που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Πω, πω, πω.
6: Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
9: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
12: Οι μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
11: Τρελόσερι.
13: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
15: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Ο καιρός σήμερα.
17: Ο ήλιος έχει και σήμερα τον πρώτο λόγο στην Αττική, με τον καιρό να παραμένει αίθριος και τις θερμοκρασίες να κινούνται σε καλοκαιρινά επίπεδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
16: Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάς που του αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
18: Plus, plus, plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
20: Δηλαδή Toshiba. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
19: Plus, plus, plus.
20: Κλιματιστικά Toshiba. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Toshiba. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
21: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
22: Κατάκια μου Ζουμπρουλούδικα, 16 του Τουνού του Μήνου. Ελάτε στο δρόμο 89,8. Μπορεί να βρίσκομαι στο βόρειο Ατλαντικό ωκεανό, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε αυτή την ώρα με κάτι που μου έλειψε. Ξεκάθαρα μου έλειψε, γιατί σε αυτό εδώ το ωκεανό, σε αυτή τη θάλασσα, δεν μπορώ να βάλω δαχτυλάκι μέσα. Κόβεται από τον πάγο. Τι μου έλειψε? Το Αιγαίο.

Λοιπόν, κινηματογραφικά σήμερα, επειδή είναι χαλαρή ημέρα, η Τρίτη, μπορείτε να δείτε το Disclosure Day, δηλαδή την ημέρα αποκάλυψης, τη νέα ταινία του Steven Spielberg και την οποία συζητούν αρκετοί άνθρωποι για το κατά πόσο είναι Spielberg ή όχι. Το θέμα της σχεδόν διαστημικό, θα λέγαμε, έχοντας κλέψει άκρος απόρριτα κυβερνητικά έγγραφα και καταδιωκόμενος από μυστικούς πράκτορες, ο Daniel Kellner τρέπεται σε φυγή, παρασύροντας και τη φιλενάδα του Jane. Την ίδια στιγμή, η τηλεπαρουσιάστρια Margaret Fergus Slide αρχίζει να συμπεριφέρεται παράξενα, έχοντας αποκτήσει τηλεπαθητικές ιδιότητες. Η μέρα αποκάλυψη με τους εξωγήινους να ζουν ανάμεσά μας. Colin Firth και Emily Blunt πρωταγωνιστούν στην ταινία του Spielberg. Δεν την έχω δει ακόμη. Αν τη δείτε, γράψτε μια κουβέντα, καλή ή όχι καλή, για να ξέρουμε τι μας περιμένει. Πάντως είναι Spielberg, θα πρέπει να τον έχουμε στη φαρέτρα μας και να τον ευλέπουμε, να έχουμε δει τα πάντα του Spielberg από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Τώρα, Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: τα κολλασμένα.
1: Τώρα που έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε σωστή ενυδάτωση. Και υπάρχει το συμπλήρωμα διατροφής Pharmalate Hydro Plus, το οποίο έχει ηλεκτρολίτες και βιταμίνες και συμβάλλει στην αναπλήρωση υγρών και στην αναζωογόνηση του οργανισμού. Θέλω να σας προτείνω να πάρετε και ένα σετ με βιταμίνες να κερδίσετε. Γράψτε τώρα σε ένα μήνυμα που κοστίζει 34 λεπτά. Δρόμος, το όνομά σας, τη λέξη βιταμίνες και στείλτε το στο 54301 και ίσως κερδίσετε εσείς σήμερα ένα σετ Pharmalate Hydro Plus συμπληρώματα διατροφής, το οποίο είναι και σε αναβράζουσα μορφή για να είναι πολύ έτσι εύχριστα και έχουν και μια ωραία ευχάριστη γεύση λεμόνι.
2: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
3: Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
4: Ο Χρήστος.
3: Ο Γιάννης.
2: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
4: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
2: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
3: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
2: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
4: Δηλαδή,
2: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
3: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
2: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
3: Μόνο
2: στο δρόμο
4: 89,8.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
7: Ανακαίνιση. Με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
6: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
7: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
8: Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
9: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
10: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών. ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ. Στα ελληνικά. Με επιλογή blended φοίτησης. Μάστερ ψυχολογίας. Με ειδίκευση στην εγκληματολογική. Εφαρμοσμένη κλινική. Παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική. Θεραπεία και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή
0: που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
16: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
13: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets κοτόπουλο με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
17: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
1: Βγήκε η λίστα με τις χώρες που έχουν τους περισσότερους τουρίστες την σεζόν που διανύουμε. Και η Γαλλία είναι η πρώτη χώρα για ακόμη μία χρονιά, παραμένει η πιο δημοφιλής χώρα στον κόσμο για τους ταξιδιώτες, με περισσότερα από 100 εκατομμύρια διεθνείς επισκέπτες, παρακαλώ, η Γαλλία. Η Ισπανία είναι στην δεύτερη θέση, αλλά ανεβαίνει συνεχώς, έφτασε τα 93,8 εκατομμύρια τουρίστες. Τρίτη θέση για τις Ηνωμένες Πολιτείες με 72 εκατομμύρια τουρίστες. Στην τέταρτη θέση είναι η Τουρκία. Ναι, για όσους δεν το γνώριζαν, η Τουρκία εδώ και 15 τουλάχιστον χρόνια είναι στην πρώτη πεντάδα πάντα των χωρών που επισκέπτονται οι τουρίστες παγκοσμίως. Έχει 60 εκατομμύρια τουρίστες. Στην πέμπτη θέση είναι η Ιταλία με 57 εκατομμύρια, 8. Στην έκτη θέση το Μεξικό με 45 εκατομμύρια, τώρα θα ανέβει κι άλλο αυτό σίγουρα με το Μουντιάλ. Έβδομο το Ηνωμένο Βασίλειο με 41 εκατομμύρια τουρίστες, ένας από αυτούς κι εγώ αυτή τη στιγμή. Η Γερμανία, αυτό δεν το περίμενα, είναι στην 8η θέση με 37 εκατομμύρια. Στην 9η θέση είναι η Ιαπωνία με 36,9 εκατομμύρια. Και στην 10η θέση ανέβηκε η Ελλάδα. Μπράβο στην Ελλάδα, η Ελλάδα πάντα ήταν ψηλά, δηλαδή μέσα στις πρώτες 20 χώρες ήταν, τώρα είναι στην 10η θέση με περίπου 36 εκατομμύρια διεθνείς αφήξεις. Μπράβο, ανεβήκαμε αρκετά σε αυτό το κομμάτι. Μπορούμε για καλύτερα, σαφέστατα μπορούμε για καλύτερα, αλλά 10η θέση στις 195 χώρες του κόσμου νομίζω είναι πάρα πολύ καλά, αρκεί να φροντίσουμε και τους τουρίστες μας που έρχονται εδώ και να πούν μια καλή κουβέντα για να έρθουν ακόμα περισσότεροι. Να μπορούμε δηλαδή να τους φιλοξενήσουμε και όχι να λέμε ότι μπορούμε και να μην τα καταφέρουμε. Αυτά, μπράβο στην Ελλάδα, καλά τα πήγε στον τομέα του τουρισμού, άντε και ισανότερα, άντε και καλύτερα με λίγα λόγια.

0: Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Ένας οδηγός επιστρέφει αργά το βράδυ από τη δουλειά. Τα μάτια του βαραίνουν, θα αντέξω μέχρι να φτάσω, σκέφτεται. Σε μια στιγμή όμως τα βλέφαρα κλείνουν για λίγα δευτερόλεπτα. Το αυτοκίνητο παρεκκλίνει και παραλίγο να συγκρουστεί.
2: Η υπνηλία στην οδήγηση είναι ένας αόρατος εχθρός. Μειώνει τα αντανακλαστικά, θολώνει την κρίση και πολλές φορές είναι το ίδιο επικίνδυνη με την κατανάλωση αλκοόλ. Τα περισσότερα ατυχήματα από υπνηλία έχουν συμβεί λίγα χιλιόμετρα πριν από το σπίτι. Κανένας προορισμός δεν αξίζει όσο μια ζωή.
1: Η λύση είναι απλή. Αν νιώθουμε κόπωση, σταματάμε, ξεκουραζόμαστε, κάνουμε ένα διάλειμμα. Έστω και αν βρισκόμαστε κοντά στον προορισμό μας.
2: Η πρόληψη σώζει ζωές. Γιατί το τιμόνι απαιτεί έναν οδηγό ξύπνιο, συγκεντρωμένο και υπεύθυνο.
3: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
4: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
5: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
4: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Δρόμος 89,8.
6: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με Excel τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόραση Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
11: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
12: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
11: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
17: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αστά, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
13: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
15: Ο καιρός σήμερα. Καλοκαιρινό το σκηνικό και σήμερα στην Αττική, με λιακάδα και πολύ καλές συνθήκες σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ήπιοι και η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+ με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ.
18: Τι
19: είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το ΣΥΜΠΑ. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
19: Πλάς.
20: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
21: Και τώρα.
22: Are you guys ready?
21: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
23: Ναυτάκια μου ζουμπουλούδικα εδώ στον δρόμο 89,8. Σήμερα 16 του μηνού. Και ο Θοδωρής Φέρης είναι έτοιμος να μας τα πει αφού του τα πάνε κι αυτού.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Είναι, έρχεται το Toy Story 5, σύμφωνα με τους ηθοποιούς του, τον Tom Hanks, τον Dee Mallen, John Cusack, επιστρέφουν όλοι αυτοί τους ρόλους τους. Σύμφωνα με αυτούς λοιπόν η ταινία θα είναι ίσως η πιο συγκινητική και θα προκαλεί τρόμο στην καρδιά, όπως δήλωσε ο Tom Hanks, ο οποίος κάνει το Woody βεβαίως. Αυτό γιατί πιάνει ένα θέμα πολύ μεγάλο, πολύ τεράστιο, που είναι οι συσκευές. Το θέμα με το Toy Story ήταν πάντα πώς τα παιδιά καταλείπουν τα παιδικά τους παιχνίδια για να πάνε στα πιο σύγχρονα. Εδώ όμως έχουν να κάνουν με τη σύγχρονη εποχή, με τις συσκευές, με τις οθόνες, με τα κινητά τηλέφωνα, με τα τάμπλετ και όλα αυτά. Θυμίζω ότι έρχεται σύντομα στους κινηματογράφους και παίζει να είναι το πιο συγκινητικό από όλα, σύμφωνα με τους ηθοποιούς. Θα μου πεις, τα λένε αυτά προκειμένου να πάει ο κόσμος να το δει. Εγώ πάντως δεν έχω απογοητευτεί ποτέ από κανένα Toy Story που είδα. Από κανένα πραγματικά. Θα ακούσουμε τώρα Κωνσταντίνο Αργυρό, Πού είναι η αγάπη.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: καλοκαίρι. Ο Απόν. Ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
2: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
10: Το καλοκαίρι έχει έρθει και η Ελένη Φουρέρα ετοιμάζεται να ανεβάσει κι άλλο τη θερμοκρασία. Ο δρόμος που είναι υπερήφανος χορηγός επικοινωνίας για τις συναυλίες της εξασφάλισε προσκλήσεις για εσάς. Πρώτη Εβδόμου στο Κατράκιο Θέατρο στην Αθήνα έχουμε προσκλήσεις και μπορείτε να μπείτε τώρα στο Instagram του δρόμου, να βρείτε τη σχετική δημοσίευση, να κάνετε like στο post, follow τον δρόμο και tag αυτό που θέλετε να πάρετε μαζί σας. Η Ελένη Φουρέρα σας περιμένει στην Αθήνα 1η Ιουλίου στο Κατράκιο. Μετά ακολουθεί Σαλονίκη, Καλαμάτα, Νεστόριο, Ηράκλειο, Λάρνακα και Χαλκιδική. Να περάσετε όμορφο όπου και αν είστε το καλοκαίρι και να παρακολουθείτε συναυλίες όπου και αν τις περιχαίνετε. Η μουσική μας ενώνει. Κατερίνα Λιόλιου τώρα με λογαριασμό.

0: και για σήμερα από τη μακρινή και βροχερή και δροσερή Ιρλανδία. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ανεχτήκατε και πάρα πολύ που μου κάνατε παρέα, διότι τώρα που ξεκουράζομαι για τις καλοκαιρινές μου διακοπές, αυτό που με ηρεμεί περισσότερο είναι αυτό το υπέροχο τρίωρο που περνάμε κάθε μέρα μαζί. Με ηρεμεί, ειλικρινά, διαβάζω και τα μηνύματά σας. Μου αρέσει που λειτουργώ και σαν ταξιδιωτικός πράκτορας και σας δίνω πληροφορίες, συμβουλές και τα σχετικά. Μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό που γίνεται. Γενικώς μου αρέσει στη ζωή να μιλάμε για ωραία πράγματα. Θα τα πούμε αύριο ακριβώς τη μία ώρα Ελλάδος, εδώ είμαστε και δύο ώρες πίσω. Μία ακριβώς έχουμε ραντεβού στον δρόμο 89,8. Μέχρι τότε να είστε καλά παιδιά και να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους. Ωραία και βουάρ.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
1: Νούμερο 4.
3: Με λίγα

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
2: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
10: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
13: Λάμπη!
12: Στις 18 Ιουνίου.
14: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
15: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
12: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
14: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
16: Εγώ πάντα ακούω.
14: Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόρνη.
12: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
17: Χαρά στο πόντσο.
12: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
18: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού. Diego, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν
16: ρωτούσαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
19: Και παίζει παντού.
17: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
20: Α, εδώ δεν χρειάζεται συναγερμός. Έχετε μένα.
21: Καλησπέρα, καλησπέρα πολυκατοικία μου. Τι κάνετε, πώς μου είστε, Τριτούλα, 16 Ιουνίου είναι σήμερα. Επίσημα έχουμε περάσει το δεύτερο μισό του Ιούνιου. Όχι. Προχωράνε γρήγορα τα πράγματα. Απ' τη μία χαίρομαι γιατί έχω πάρα πολύ δουλειά αυτό τον Ιούνιο. Θέλω να περάσει. Απ' την άλλη δεν θέλω να περάσει. Είναι ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, ρε παιδιά. Να κάτσουμε λίγο παραπάνω, να βαρεθούμε να καθόμαστε. Αυτό περιμένουμε, να βαρεθούμε να καθόμαστε. Είμαστε εδώ στην πολυκατοικία της Μαρίας. Είμαι Μαρία, σχολείο μου, παιδιά. Και στο δρόμο. Δρόμο 89,8. Ελπίζω να είστε καλά όπου κι αν είστε, όπου κι αν μας ακούτε αυτή την ώρα, στο αυτοκίνητο, στο γραφείο, στο σπίτι, στον δρόμο, στο ενδιάμεσο. Εν πάση περιπτώσει, εδώ χαλαρώστε, ηρεμήστε, μην κάνετε τίποτα, μην αγχώνεστε, σταματήστε να σκέφτεστε για λίγο, ρε παιδί μου, για λίγο. Τα αφήνουμε όλα λίγο στην άκρη, όλα. Τα περιτά, τα πρέπει, τα μηνύματα που δεν έχουν απαντηθεί, τις λίστες που μεγαλώνουν, τα deadlines, όλες τις δουλειές, τη βαρεμάρα, τη ζωή, όλοι γενικώς, και αρχίζουμε τα δικά μας. Αυτά τα λίγο σημαντικά σήματα που είπαμε έτσι λίγο να συζητάμε κάθε μέρα εμείς μεταξύ μας και να μην βγάζουμε ποτέ άκρη, να συμφωνούμε που διαφωνούμε, να διαφωνούμε που συμφωνούμε και ό,τι γουστάρετε εσείς. Εν πάση περιπτώσει, έτσι ένα μικρό διάλειμμα στην καθημερινότητα. Τι λέτε κι εσείς, όλο αυτό το χάος που βιώνουμε καθημερινά όλοι, σε αυτό το συχτήρισμα που ρίχνουμε. That's life, παιδιά, that's life. It's okay, δεν πειράζει. Θα σας βάλω εγώ τις μουσικές μας, θα σας πω τη θεματάρα μας. Έχει να γίνει σήμερα ένας άλλος χαμούλης τριτιάτικος. Πάμε και λίγο μουσική, παρακαλώ, μουσική και καλή μας διασκέδαση.

Παιδιά, κοιτάξτε τώρα σήμερα είναι ένα ωραίο θέμα. Μιλάμε για αυτό που όλοι θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε. Αλλά όταν έχει έρθει η ώρα, ας πούμε, να το αποδείξουμε, ξαφνικά πιάνει βήχας, λουφάζουμε, δεν μπορούμε, κάτι μου ήρθε, πρέπει να φύγω. Το θάρρος. Το θάρρος, παιδιά, ξέρετε είναι το θάρρος. Αυτό το ενιγματικό πράγμα που κάποιοι το βρίσκουν μόνο μετά το τέλος της συζήτησης, αργά το βράδυ, μεσάνυχτα που γυρνάς σαν το σουβλάκι, τριγύρω στο κρεβάτι και δεν μπορείς να κοιμηθείς και σκέφτεσαι τι έπρεπε να έχεις πει και γιατί δεν το είπες. Θάρρος είναι να μιλήσεις, θάρρος είναι να σοπάσεις, θάρρος είναι να ζητήσεις, να αρνηθείς, να αρχίσεις, να φύγεις, να έρθεις, να σταματήσεις. Τα πάντα είναι θάρρος. Μερικές φορές θάρρος, παιδιά, είναι απλώς να χτυπήσεις την πόρτα του γείτονα, να του ζητήσεις, ξέρω εγώ, να χαμηλώσεις τη μουσική. Και αυτό θάρρος θέλει. Υπάρχουν, νομίζω, βαθμίδες για το θάρρος. 1, 2, 3, 4. Κάποιοι δεν μπορούμε να τολμάμε να μιλήσουμε για πράγματα που μας ενοχλούν. Δηλαδή, να μας ρίχνουν χαστούκια και να μην λέμε συγγνώμη, είμαι κι εγώ εδώ, ας πούμε. Συμβαίνει. Παράδειγμα είναι, ξέρετε, παράδειγμα τραβηγμένο αυτά τα ωραία που κάνω εγώ. Ας το συζητήσουμε λιγάκι. Τι λέτε κι εσείς, έτσι, με λίγο χιούμορ, ειλικρίνεια, λίγο να δούμε τι μας συμβαίνει, ρε παιδιά. Θα δούμε τι θα ανακαλύψουμε. Για στείλτε, για ξεκινήστε. Μηνύματα Viber 6987 898898, Facebook και Instagram, δρόμος 898 FM.

του τώρα, να. Να, τώρα τι μου είπε. Τι είναι αστείο με το θάρρος. Ότι το έχουμε πάντα. Πάντα έχουμε θάρρος. Όλη στη ζωή μας κάπου σοβαρό θάρρος. Βρίσκουμε θάρρος. Αλλά είναι για τα λάθος πράγματα. Βρίσκουμε το θάρρος να διαφωνήσουμε με έναν άγνωστο. Πολύ εύκολα. Τι να βγούμε έξω από τα μάξια να λέμε. Τι να απειλούμε, να τσακωνθούμε. Κάνουμε και τέτοια. Βεβαίως, βεβαίως, άνθρωποι είμαστε. Με έναν άγνωστο, παιδιά, στον δρόμο, στο ίντερνετ. Ειδικά τώρα. Στα social μπορεί παντιέρα να σηκώσουμε για κάποιο σχόλιο, ρε παιδάκι μου, να διαξυφιστούμε, δηλαδή να πούμε όχι, έχεις άδικο. Τα έχουμε δει, συμβαίνουνε ας πούμε, και, αλλά δεν τολμάμε να ζητήσουμε, ξέρω εγώ, αύξηση. Δεν τολμάμε να πούμε στη δουλειά μας, στο αφεντικό μας, ότι η ιδέα του δεν είναι καλή και έχουμε μια καλύτερη. Έχουμε το θάρρος να προσβάλλουμε κάποιον χωρίς λόγο. Είμαι λόγο, αλλά δεν έχουμε το θάρρος να πούμε σε ένα φίλο μας, ας πούμε, ότι μας πλήγωσε, ότι έχει αδικό, ότι αϊπαράταμε πια, ότι κάτι στους οικείους. Μπορεί και να μην έχουμε και αυτό το θάρρος. Συμβαίνουν αυτά, δεν σας συμβαίνουν, ρε παιδιά μου, λόγω τα θεωρώ έτσι πιθανότητες αυτή τη ζωή. Το θάρρος υπάρχει εκεί έξω. Εντάξει, γενικώς υπάρχει. Υπάρχει και το θράσος, μην μπερδευτεί κανείς, σας παρακαλώ, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Απλώς έχει κάποιες προτεραιότητες και εκεί που δεν μπορεί να εκφραστεί, μαντέψτε τι έχει. Φόβο!

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Δρόμος 89,8 με Μαρία Σολομού. Αυτή εδώ είναι η πολυκατοικία μου και συζητάμε για το θάρρος. Κοιτάξτε τώρα το θάρρος. Είναι ένα θέμα. Κοιτάξτε, το πρόβλημα με το θάρρος είναι. Μην πάρεις πολύ απότομα φόρα και γίνει θράσος. Δεν το θέλουμε. Πρέπει να βρεις τη σωστή ισορροπία. Να βρεις το θάρρος να κάνεις κάποια πράγματα. Ας πούμε, δεν ξέρω αν σας συμβαίνει. Θες να πεις κάτι. Θες να πεις κάτι και δεν θες να το πεις από κοντά. Δεν θες να το. Μήνυμα. Όχι, ρε παιδιά. Πάρε τηλέφωνο τώρα, τι μήνυμα, ας πούμε. Το θεωρούμε πιο ασφαλές το μήνυμα, ότι δεν είναι εκτιθέμεθα τόσο πολύ. Και περιμένουμε. Και μπορεί να ξαναστείλουμε. Και βλέπουμε ότι το διάβασε και δεν απάντησε. Και αρχίζουμε να αναλύουμε τώρα, γιατί δεν απάντησε. Αν πατούσαμε αυτό το πράσινο κουμπάκι, το dial, ας πούμε, θα έλυγε το θέμα πάρα πολύ γρήγορα. Αν δεν το απαντάει το τηλέφωνο ο άνθρωπος, όποιος και να είναι αυτός, μπορεί να κάνει δουλειά, να είναι στον μπάγιο να λούζεται. Μπορεί να το έχει στο αθόρυβο, κάποια στιγμή όμως δεν μπορεί, θα το δει. Ενώ τώρα με το μήνυμα μένουμε. Και όλα αυτά γιατί, γιατί δεν είχαμε το θάρρος να πάρουμε. Θάρρος είναι αυτό. Θα είχαμε τελειώσει τα δευτερόλεπτα αν παίρναμε τηλέφωνο. Απλά την ώρα που κάνει το ding από μέσα και ακούς το τουτ, η καρδιά σου σπάει. Και λες τώρα πήρα, δεν έπρεπε να είχα πάρει. Για 1500 λόγους, δεν εννοώ μόνο τα ερωτικά, έτσι. Τα καλύτερα είναι με τους διευθυντές, ρε παιδί μου, στις δουλειές, να πας να ζητήσεις αύξηση, να είσαι με τον ίδιο μισθό, να είσαι πόσο καιρό, να είσαι αυτό κτλ. Δεν τολμάς, γιατί φοβάσαι θα σου πει. Το βασικό, ξέρετε τι φοβάσαι. Φοβάσαι θα σου πει όχι. Και αυτό το όχι, ας πούμε, θα το πάρεις πάρα πολύ προσωπικά. Θα πεις, α, δεν αξίζω, α, δεν καταλαβαίνει τι έχω κάνει εγώ, δεν βλέπει τις υπερορίες, δεν. Δεν τολμάμε, δεν θέλουμε να ακούσουμε. Φοβόμαστε ότι θα απογοητευτούμε βασικά. Όχι, δεν είναι για τα 200 ευρώ το μήνα παραπάνω. Γιατί πόσο πια να πάρεις αύξηση, δεν ξέρω, δίνουν μεγαλύτερες. Το να κάθεις λοιπόν να υπομένεις, ας πούμε, και να λες δεν πειράζει, κάποια στιγμή θα αναγνωριστεί αυτό που κάνω ή ξέρω εγώ τι. Φαίνεται πιο λογικό το να υπομένεις, είναι υπομονετικό. Κοιτάξτε, εγώ αυτό που λέω πάντα είναι ότι και στις δουλειές και στα τηλέφωνα και τα λοιπά, όταν κάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, τα κάνεις. Αν ξαφνικά δηλαδή χάσει ένας από τους δύο, από το ζευγάρι, από το γάμο, ξέρω εγώ, ένας από τους δύο τη δουλειά του και έχει τέτοιο παιδιά, όχι, θα πας και θα πεις θέλω αύξηση. Δεν θα το σκεφτείς για να βρεις το θάρρος κάπου. Νομίζω ότι φτάνουμε σε τέτοια ακραία σημεία όταν έχει μπει κόμπο στο χτένι, το μαχαίρι στο λαιμό, πνιγόμεθα. Αυτό. Δεν είναι κρίμα εκείνη την ώρα να κρέμεται, ας πούμε, η ζωή σου από κάποιο τη χάρπα στο αφεντικό ή οτιδήποτε. Και εκείνη την ώρα είναι και βιοποριστικό πια. Δηλαδή θέλεις να. Όχι, ρε παιδιά, να το τολμάμε, να τολμάμε. Να διαφωνούμε, δεν τολμάμε επίσης. Έχετε δει ανθρώπους να. Εγώ δεν διαφωνώ με κανέναν. Δεν θα μπω στη διαδικασία να κάνω κουβέντα καθόλου. Θα ψυχανεμιστώ τις σκέψεις των ανθρώπων. Μπορεί να μην τους ξέρω, θα κάτσω να διαφωνήσω με ανθρώπους που δεν ξέρω, σκασίλα μου. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να κάτσω να διαφωνήσω. Δηλαδή να πω, εγώ διαφωνώ, αλλά δεν πειράζει. Τι ωραία, προχωράμε. Ναι, δεν πειράζει, θα πω, αλλά δεν πειράζει. Ωραία, προχωράμε τη συζήτηση, αλλά δεν κάτσω να αναλύσω τώρα σε κάποιους ανθρώπους που βρέθηκα σε κάποιο τραπέζι γιατί διαφωνώ με. Βέβαια, με τους δικούς σου ανθρώπους πρέπει να διαφωνείς. Δεν μπορούμε, δεν είμαστε ίδιοι καταρχήν οι άνθρωποι. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, να μην διαφωνούμε. Που να τους αγαπάμε, που να είναι οι δικοί μας άνθρωποι, οι γονείς μας, οι φίλοι μας, ο σύντροφός μας, ο άντρας μας, το παιδί μας. Συμφωνούμε. Και τι θα κάνουμε, θα καμωνόμαστε ότι όλοι είμαστε ίδιοι, γιατί, για να μην μπούμε σε σύγκρουση. Η σύγκρουση είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Είναι. Τώρα κοιτάξτε, γιατί κι εγώ έχω αυτή τη λογική ότι σιγά μην κάτσω να τσακωθώ. Όταν αρχίσω να λέω σιγά μην κάτσω να τσακωθώ με τον σύντροφο, έπρεπε να είχα φύγει. Για να, μέχρι να φτάσω σε αυτό το σημείο, έπρεπε ήδη να είχα φύγει. Γιατί εγώ το έχω πάθει. Μου έλεγε καλημέρα και είχε φεγγάρι και έλεγα εντάξει, okay, ας το προσπεράσω. Στην αρχή πήγα να καμωθώ ότι. Βρε, αφού έχουμε. Αλλά όταν ο άνθρωπος είναι σε άλλο πλανήτη και τα βλέπει αλλιώς, λες να εντάξει, εντάξει, εντάξει. Όταν δεν είναι για σοβαρά πράγματα, γιατί αυτό ξέρετε, επεκτείνεται και στα σοβαρά πράγματα και ξαφνικά άλλα ντάλα. Με αυτούς τους ανθρώπους τσακώνεσαι μια και έξω ή δεν τσακώνεσαι ποτέ, ακόμη καλύτερο, γιατί δεν πρόκειται να βρεις ούτε το δίκιο σου, ούτε άκρη, ούτε τίποτα και απλά φεύγεις. Τι απλό. Ξέρετε τι εύκολο που είναι. Αφήστε καλέ. Αλλά σε μια υγιή σχέση, βεβαίως και θα τσακωθείς και θα έρθεις και θα διαφωνήσεις. Δεν μπορεί να μην έχουμε άποψη πουθενά για να πηγαίνουν όλα καλά, γιατί ο λόγος που δεν διαφωνούμε είναι για να μην ταράξουμε τα νερά, έτσι δεν είναι. Άντε μωρέ τώρα που θα μπω σε διαδικασία, άστο δεν αξίζει τον κόπο. Έλα μωρέ τώρα, τι θες να τον ταράξεις τώρα, θα αρχίσουμε από την αρχή. Όλα αυτά τα καταλαβαίνω απόλυτα. Χωρίστε λοιπόν. Και αν το θέμα είναι. Για τους φίλους δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, πάντα μπαίνεις σε διαφωνία και λες, εγώ διαφωνώ. Και να μην θέλω να το ανοίξω και δεν θέλω να σε πείσω. Δεν μπορεί να. Από τη στιγμή που κάνω συζήτηση με έναν άνθρωπο, να του πω μπράβο, μπράβο. Μα διαφωνώ. Άλλο εσύ, άλλο εγώ. Δεν πειράζει. Το κόβουμε. Δεν βαριέμαι να κάτσω να αναλύσω και την άποψή μου και να σου εξηγήσω τι και πώς. Βαριέμαι πάρα πολύ τα πολλά λόγια. Είμαι η Μαρία Σολομού που μιλάω συνέχεια, αλλά κατά τα άλλα βαριέμαι τα πολλά λόγια. Και αυτή είναι η πολυκατοικία μου, παιδιά, εδώ στον δρόμο 89,8 και σε πολύ λίγο επιστρέφω. Μη φύγετε.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park. The place of happiness.
6: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
7: Τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
8: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
7: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
8: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
3: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
9: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your Choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
3: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
10: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
3: Ο
12: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
14: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
16: Αθήνα, Ελλάδα.
15: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
16: Και παίζει παντού.
15: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
17: Ο έρωτας κρατάει όσο το καλοριφέρ αναμένω.
0: Εδώ είμαστε, παιδιά, δρόμος 89,8. Έχω και κάτι μηνύματα, μην ξεχνιόμαστε. Στέλνετε. Στέφανος, εγώ το θάρρος το έχω. Αλλά μόνο όταν δεν με αφορά προσωπικά, βέβαια. Πολύ καλό, Στέφανε, τα ξέρουμε κι εμείς αυτά. Για τους άλλους παλεύω, διεκδικώ, φωνάζω, για τον εαυτό μου σιωπή. Κοίταξε να δεις, κι εγώ, και το κάνω και πάρα πολύ έντονα και για τους φίλους και για τους ανθρώπους που συμπαθώ, πτήθομαι σχεδόν. Για τον εαυτό μου τίποτα δεν κάνω, κι εγώ τα ίδια. Είναι μέχρι να σκάσεις, γιατί σκάς κάποια στιγμή, έτσι, και θα πας και θα διεκδικήσεις, θα σηκωθείς να φύγεις. Δηλαδή, βαριέμαι τα αυτονόητα. Βαριέμαι να λέω τα αυτονόητα για να διεκδικήσω κάποια πράγματα. Είναι σαν να προσπαθείς να αποδείξεις πράγματα ότι αξίζω, ότι κάνω, τυράνω. Είναι δύσκολο, ειδικά για πράγματα που σε αφορούν πολύ πολύ προσωπικά και κρίνεται, ας πούμε, το είναι σου. Ειδικά στις δουλειές, ας πούμε, και στις σχέσεις μετά. Όχι, δεν μπορώ να λέω τα αυτονόητα, ούτε να διεκδικώ τα αυτονόητα. Φεύγεις. Λυπάμαι. Τους ανθρώπους που κάνουν τις προσπάθειές τους. Σωτηρία, όταν ξεκίνησα να δουλεύω, δεν είχα το θάρρος να πω δεν κατάλαβα. Α, φοβόμουν ότι θα με θεωρήσουν χαζή. Με τον καιρό το έφτιαξα. Μπράβο, αυτό είναι καλό. Θωμάς, η πιο δύσκολη μορφή θάρρους είναι να παραδεχτείς ότι έκανες λάθος. Α, τι λες βρε Θωμά μου, ακούγεται πολύ τσιτάτο. Και στον εαυτό μου, όχι, το έχω παραδεχτεί πάρα πολλές φορές το λάθος μου. Τα αγαπώ τα λάθη μου, αποφάσισα. Ναι, τα κρατάω αρκετό καιρό τα λάθη, έτσι να τα ζυγίσω, να τα κάνω. Και μετά λέω, α, τελικά ήταν λάθος. Το να το παραδεχτείς στον εαυτό σου είναι η πρώτη κίνηση, ναι, βασική κίνηση. Στον άλλον, επειδή εγώ δεν κάνω λάθη με τους άλλους, μόνο με τον εαυτό μου κάνω λάθη, τι να παραδεχτώ. Ήμουνα λάθος που έκατσα, ας πούμε, σε αυτή τη δουλειά τόσα χρόνια που με έχετε παραπεταμού, ας πούμε. Ήμουνα λάθος τόσα χρόνια που νόμιζα ότι ήμουν ερωτευμένη μαζί σου. Τι να πω στον άλλον. Γιατί να του πω πώς ένιωθα εγώ και τι κατάλαβα για τον εαυτό μου. Μερικές φορές δεν χρειάζεται. Απλά πρέπει να βρεις μόνο το θάρρος. Το τι θα γίνει παρακάτω, αν θα τσακωθείς, αν θα χωρίσεις, αν θα αλλάξεις δουλειά, αν θα τσακωθείς με ένα φίλο, αν θα παρεξηγηθείς με την οικογένεια. Αυτό είναι δευτερεύον. Βράζεις το θάρρος εσύ να κάνεις αυτό που πρέπει για τον εαυτό σου. Και βλέπουμε παρακάτω. Μείνετε μαζί μας, γιατί σε λίγο μιλάμε για θάρρος στις σχέσεις. Να, δεν θα ερχόταν και αυτή η ώρα. Γιατί αν θέλετε να δείτε έναν άνθρωπο να κάνει πράγματα που δεν θα έκανε ποτέ υπό φυσιολογικές συνθήκες, είναι ο ερωτευμένος. Σε πολύ λίγο.

0: Είμαι η Μαρία Σολόμου στο δρόμο 89,8. Καφεδάκι απαραίτητο και επιστρέφω πολύ σύντομα.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
10: People have Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Stop.

0: ζευγαρά, μαύρα φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
3: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
4: Ο καιρός σήμερα. Ο ήλιος έχει και σήμερα τον πρώτο λόγο στην Αττική, με τον καιρό να παραμένει αίθριος και τις θερμοκρασίες να κινούνται σε καλοκαιρινά επίπεδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
5: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
4: Πλάς, πλάς, πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
8: Πολυκατοικία είναι να έχεις 15 γείτονες και να χτυπάνε όλοι λάθος κουδούνι. Να είμαστε παιδιά, δρόμος 89,8, δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας και σας έχω δωράκι αυτή την ώρα. Ο δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να βρεθείς στη μεγάλη συναυλία του ΑΠΟΝ τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων. Ο ΑΠΟΝ ανεβαίνει στη σκηνή για μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, μεγάλες επιτυχίες και τραγούδια που αγαπήσαμε. Αν θες να κερδίσεις διπλή πρόσκληση, στείλε μήνυμα τη λέξη δρόμος και ενώ τον ματεπώνυμό σου και τη λέξη ΑΠΟΝ στο 54301. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όρη διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Λοιπόν, τώρα πάμε εκεί που τα πράγματα γίνονται έτσι πραγματικά ενδιαφέροντα. Είναι οι σχέσεις, παιδιά, από αλλού. Αν υπάρχει λοιπόν ένας χώρος όπου το θάρρος δοκιμάζεται καθημερινά, είναι εκεί. Να πεις πρώτος, ας πούμε, σε αγαπώ, Χριστός και Παναγιά, να παραδεχτείς ότι ζηλεύεις, να ζητήσεις αυτό που θέλεις πραγματικά. Ο έρωτας τώρα είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία παραγωγής θάρρους. Αλλά και γελιοποίησης, μην το ξεχνάμε. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί συνήθως και τα δύο αυτά μαζί συμβαίνουν συνήθως την ίδια μέρα. Απόκληση μερικών ωρών, ας πούμε. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Ξέρετε τώρα ποια είναι η πιο διαδεδομένη έλλειψη θάρρους στην εποχή μας? Είναι το φλερτ, παιδιά. Όχι στα κινητά, όχι αυτά τα μηνύματα τα με τις φωτιές και τις μπουρδες και τα ξερατά. Από κοντά να κοιτάξεις τον άλλο στα μάτια, να πεις ένα γεια, να στείλεις ένα ποτό, να κάνεις ένα χαμόγελο, ένα χεροπουλί, κάτι, ένα γεια, κάτι από κοντά. Βλέπουμε κάποιον που μας αρέσει, ας πούμε, σήμερα στον μπαρ, ξέρω, κοιτάμε αλλού, κάνουμε ότι δεν μας αφορά καθόλου. Τα λέμε λίγο στη φίλη μας, τα λέμε λίγο από εδώ, κοιτάμε λίγο, μας κοιτάει. Αυτό το πάρα πολύ ωραίο το παιδικό, το οποίο το έκανα κι εγώ πριν 125 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, ακόμη και τώρα το κάνω, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Αλλά θέλω να πω ότι μας θυμίζει παιδικές ηλικίες. Παιδικές, όχι εφηβικές, και παιδικές μας θυμίζει. Παιδιά, αυτό είναι το ωραιότερο πράγμα. Το να μπορείς να κάνεις ένα βήμα, εν πάση περιπτώσει, διαζώσεις. Γιατί πια το έχουμε ξεχάσει αυτό πώς είναι. Κοντεύουμε κι εμείς να το ξεχάσουμε πώς είναι. Πόσο μάλλον οι νεότεροι που δεν το γνώρισαν και ποτέ. Πας και τα λες στη φίλη σου. Πολύ ωραίο, θα μπράβο, συγχαρητήρια που τα λέει. Είδα έναν αυτό και κοιταζόμαστε. Μετά τι έγινε, ποιος μίλησε, κανείς. Και τώρα περιμένεις να σε βρεις στο Instagram. Αυτό.

0: παιδί μου, ζούμε σε μια εποχή που όλοι ψάχνουμε το ίδιο πράγμα. Να πληρώνουμε τα ίδια και να παίρνουμε λίγο παραπάνω. Ή ιδανικά να παίρνουμε πολύ παραπάνω και να μην δίνουμε και τίποτα έξτρα. Και εδώ μπαίνει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Αν έχεις επιχείρηση, έχεις σταθερό, έχεις και εταιρικά κινητά, τα έχεις ήδη όλα στο τραπέζι. Τα βάζεις λοιπόν μαζί και μπαίνεις σε αυτό το σχήμα και αρχίζεις να βλέπεις διαφορά. 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν internet backup για να μην μένεις ποτέ off και εκπτώσεις σε υπηρεσίες που έτσι κι αλλιώς χρειάζεται μια επιχείρηση. Ασφάλεια, στόλος, προβολή, επικοινωνία, όλα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες το σαν upgrade στην επιχείρησή σου.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Επιστρέψαμε, δρόμος 89,8 και η πολυκατοικία της Μαρίας καλά κρατεί. Εδώ μιλάμε για θάρρος. Να δούμε τώρα. Τι δύσκολο, ρε παιδιά. Ωραίες πραγματικά. Κάποια πράγματα είναι δύσκολα και τα καταλαβαίνω. Γιατί και εμείς στην εφηβεία, ας πούμε, και εκεί μέχρι τα 20-20 κάτι, ντρεπόμασταν. Ποιος θα πάει να μιλήσει πρώτος, να στείλω ένα μήνυμα στο σχολείο. Χαρτάκι είχαμε εμείς, πετάγαμε τα ραβασάκια από εδώ από εκεί. Θέλεις να τα φτιάξουμε και κάτι τέτοια. Και το θεωρούσαμε και, wow, άκου τι είπε ο Κώστας στη Μαρία. Θέλει να τα φτιάξω και τέτοια. Το θάρρος λοιπόν του πρώτου μηνύματος πλέον, του γραπτού εννοούμε. Μηνύματος, ποιος θα στείλει πρώτο, πόσες ώρες έχουμε χαλάσει μπροστά σε αυτό το κινητό. Παναγία μου, Χριστέ μου, να κοιτάμε τα μηνύματα και να λέμε. Θα σε πάρω τηλέφωνο, σου πω ότι του γράψα. Εγώ ακόμη και τώρα, παιδιά, δεν έχετε καταλάβει. Τα μηνύματα φεύγουν, τσεκάρονται, τα σημειώνω, τα κρατάω. Άκου να σου διαβάσω για πες. Εννοείται. Δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε, θα μου πεις, κάπου είναι λογικό. Όταν συμβαίνει κάτι, όταν θες να κάνεις μια καλή πρώτη εντύπωση, γιατί οι πρώτες εντυπώσεις είναι καλές μόνο. Οι επόμενες, αφήστε το καλύτερα, τις περισσότερες φορές είναι για κλάματα. Που κοιτάς, σας έχει τύχει να κοιτάτε παλιά μηνύματα και να κοιτάτε τι ώρα μιλάγαμε τότε και τώρα, τύπο. Λέω εγώ τώρα. Τέλος πάντων, δεν καταλήγουμε και πουθενά με όλο αυτό το πράγμα. Του στείλα, δεν του στείλα, να βάλω κόμμα, να στείλω μια μπλε καρδιά. Μην νομίζει ότι η κόκκινη και δεν ξέρω εγώ τι. Το πρώτο μήνυμα όντως είναι λίγο δύσκολο, αλλά και γενικώς είναι λίγο δύσκολο τον πρώτο μήνα πώς θα μιλήσεις γενικότερα με τα μηνύματα. Μένουν και αυτές οι αηδίες. Και τελικά αντί να στείλουμε το κατεβατό που είχαμε σκεφτεί, στέλνουμε ένα γεια. Τέλειο. Με ένα ματάκι που κλείνει παραδίπλα. Σαν να στείλαμε, ξέρω εγώ, το σκεφτήκαμε σαν να περιμένουμε να μας στείλει, να στείλουμε αίτηση για βίζα ένα πράγμα, δηλαδή τραγικό. Καλά, μετά το θάρρος που δεν βρίσκει κανείς ποτέ και δεν ξέρω πώς το βρίσκουμε κάποια στιγμή να πει ο ένας τον άλλο, μου αρέσεις, σε θέλω, σε αγαπάω, ρε παιδί μου, πιο μετά. Εννοώ με αυτά, όχι από την αρχή. Μετά είναι love bombing, δεν είναι καλό αυτό. Δεν κάνουμε πρόταση γάμου, δεν είναι αυτό, αλλά λίγο με τα λόγια πια είναι λίγο περίεργη και η εποχή μας, γιατί ακούγονται πολλά και πολύ γρήγορα και μετά τα παίρνεις όλα πίσω. Όταν το εννοείς, μιλάμε τώρα για κανονικές συνθήκες, για ανθρώπους κανονικούς, που ο ένας γουστάρει τον άλλον και κάποιος θα πει ο ένας τον άλλον, μου αρέσει, σε θέλω ή κάτι. Αυτό είναι το θέμα. Το κρατάμε μέσα μας, μπορεί να το κρατάμε εβδομάδες, μήνες. Μήπως το εννοεί ο άλλος, μήπως δεν το πει, να το πω εγώ πρώτη, μήπως δεν είναι σωστό, μήπως χαλάσουμε τη μαγιά, μήπως ξενερώσει, μήπως. Και περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή, που φυσικά ποτέ δεν έρχεται αυτή η κατάλληλη στιγμή από μόνη της, εμείς πρέπει να την κάνουμε κατάλληλη στιγμή. Ένα πολύ ωραίο θάρρος που είναι το αγαπημένο μου, το θάρρος του χωρισμού. Να βρεις το θάρρος να χωρίσεις. Που είναι πολύ δύσκολο. Και το ξέρω γιατί είναι δύσκολο, γιατί δεν φοβόμαστε μόνο την αντίδραση. Φοβάσαι τη μοναξιά μετά, φοβάσαι την συνήθεια, πώς θα μείνεις μόνος σου, τους κοινούς τους φίλους. Όλα αυτά. Και μένουμε εκεί. Λέμε τώρα δεν έχει χαλάσω αυτή την ισορροπία, ας πούμε, τι ωραία που πήγαινε όλο αυτό το πράγμα. Που μας συμφέρει όλους και έχουμε βολευτεί οι παρεούλες μας, οι συνήθειές μας. Ναι, και κατά τα άλλα, πώς περνάς εντωμεταξύ, να το σκεφτούμε κι αυτό. Περνάμε καλά, γιατί αν έχουμε σκεφτεί να χωρίσουμε, μάλλον κάτι δεν λειτουργεί. Είναι ένα ξεβόλεμα. Δεν έχει να κάνει το θάρρος. Εγώ συχαίνομαι να λέω σε κάποιον χωρίζω. Προτιμώ να κάτσω εκεί να ταλαιπωρηθώ για να με διώξει ο άλλος. Πραγματικά. Είναι τόσο δηλαδή, η κατάστασή μου τραγική. Είναι μισό-μισό. Οι φορές, ας πούμε, που έχω φτάσει στο αμήν μου και δεν αντέχω, έχω πάρει μεγάλη αναπνοή και έχω πει: άκουσα να δεις. Συγγνώμη. Δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ. Δηλαδή, πρέπει να σκάσω για να το κάνω. Αν δεν φύγει ο άλλος, να το πάρει η είδηση, ας πούμε, να φύγει. Δεν ξέρω, και εμένα που είναι πάρα πολύ δύσκολο να πω σε κάποιον ότι θέλω να χωρίσω. Δεν ξέρω αν είναι θάρρος αυτό. Είναι θάρρος. Είναι θάρρος. Να μην παίρνεις καλά, να βρεις το θάρρος να του πεις: ξέρεις κάτι, θέλω να χωρίσουμε γιατί είμαι αλλού ερωτευμένος ή ερωτευμένη ή οτιδήποτε. Αυτό θέλει τρελό θάρρος. Πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Και για σένα που το λες και για τον άλλο μου το ακούει, βέβαια, εννοείται. Αλλά και πλήγει και τους δύο. Αλλά πρέπει να βρεις το θάρρος. Είναι πάρα πολύ άτιμο να κοροϊδεύεις έναν άνθρωπο. Εγώ αυτό πιστεύω. Και δεν εκτιμώ τους ανθρώπους που κοροϊδεύουν κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή. να είναι ερωτευμένοι αλλού και να κάθονται μαζί σου. Όχι, όχι, όχι, όχι. Να φύγουν με χαρά και μεγάλη. Όπως και εγώ μου έχει συμβεί αυτό, να ερωτευτώ αλλού. Ένιωθω ότι έπρεπε να φύγω ούτε μισή μέρα παραπάνω. Όχι, όχι, όχι, όχι. Κατευθείαν, ειλικρίνεια και αντίο. Γιατί επειδή μου συμβαίνουν στον έρωτα, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Τι να κάνουμε. Να βρίσκεις το θάρρος να χωρίζεις από μια κατάσταση έχει να κάνει με το σεβασμό προς τον εαυτό σου και προς τον άλλον. Κάποιοι άνθρωποι δεν σέβονται τίποτα, ούτε τον εαυτό τους, ούτε τους άλλους. Οπότε, αν έχουμε μπλέξει με ένα τέτοιο, πρέπει να σεβαστούμε τον εαυτό μας και να την κάνουμε χωρίς πολλά-πολλά. Απλά και ωραία. Είμαι η Μαρία Σολομού, σε πολύ λίγο επιστρέφω, μη φύγει κανείς.
2: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Δρόμος 89,8.
4: Έτοιμοι να μπείτε στον κόσμο της Λίλα?
5: Η πιο επιδραστική pop artist της γενιάς της ανακοινώνει τη μεγάλη της καλοκαιρινή περιοδία. Από τον Ιούνιο στον Ιούλιο ταξιδεύει στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Όλα τα hits που κυριαρχούν στα charts και το TikTok σε ένα show διεθνών προδιαγραφών με εντυπωσιακά visuals, εκρηκτικές χορογραφίες και με special guests που θα κάνουν κάθε βραδιά μοναδική. Ένα ταξίδι γεμάτο συναίσθημα και την αστήρευτη ενέργεια της Λίλα.
4: Αυτό είναι το Welcome to L World.
5: Κλείσε τα εισιτήρια σου τώρα και ζήσε μια ζωντανή εμπειρία που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
6: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
7: Πάμε Cherry Park.
6: Ναι!
7: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
6: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
7: Cherry Park. The place of happiness.
5: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέργεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
14: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: εσύ.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
5: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
4: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
5: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
6: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
7: Μη φωνάζετε σας παρακαλώ στο διάδρομο. Εκτός αν θέλετε να απαντήσουν από όλους τους ορόφους. Εδώ είμαστε και πάλι, δρόμος 89,8. Και έχω μηνύματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Παύλος. Μαρία, εγώ είχα ετοιμάσει ολόκληρο λόγο να πω σε μια κοπέλα ότι μου αρέσει. Την είδα, άνοιξα το στόμα μου και της είπα ότι μου αρέσει η τσάντα της. Τι είπες βρε άνθρωπε, της άρεσε το κουπλιμέντο, φύγαμε και δύο ευχαριστημένοι. Αριστούργημα. Νίκος, έμενα σε μια σχέση που δεν πήγαινε καλά γιατί δεν ήξερα πώς να χωρίσω, τελικά με χώρισε εκείνη, να είδες. Μα να σας πω κάτι, όταν είστε σε μια σχέση που δεν πάει καλά και δεν νιώθεις καλά, ο άλλος τι πιστεύεις, ότι δεν βλέπει, δεν νιώθει ότι δεν νιώθεις καλά? Γιατί πιστεύουμε ότι, εντάξει, κάποιοι άνθρωποι κάνουν τους ανέμελους, κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν επίτηδες. Οι κανονικοί άνθρωποι πιστεύω ότι που έχουν ένστικτο, καταλαβαίνουν και νιώθουν. Μπορεί να κάτσεις λίγο παραπάνω για να δεις αν ο άλλος πόσο θα αντέξει μέχρι να σου πει, ας πούμε, ότι αυτό να. Γιατί το βλέπεις, αφού δεν περνάμε ρε παιδιά καλά, ποιος θα το πει? Γιατί κάνεις ότι όλα είναι καλά? Τι είμαστε, ξαδέρφια? Αντίο. Εντάξει, συνήθως όταν φτάνεις εκεί πέρα έχεις φύγει πολύ πιο νωρίς, απλά δεν το έχεις πει. Για ποιο λόγο? Δεν ξέρω. Περισσότερες φορές είναι μη σπάσω τα αυγά, αυτό που λέμε μη σπάσουμε τα αυγά, μη χαλάσει ισορροπία, μη τσακωθούμε, ποιος θα το πει πρώτος. Αυτά, όλες αυτές οι μπούρδες, πόσο αχρίαστες, γιατί να χάνουμε χρόνο, δεν καταλαβαίνω καθόλου. Και το λέω εγώ που έχω χάσει άπλετο χρόνο σε άπλετες καταστάσεις, ας πούμε, με αχρίαστους ανθρώπους γενικά στη ζωή. Συμβαίνει, πόσα έχω να λέω τέτοια. Αλλά έχω να λέω και άλλα ωραία, έχω να λέω και άλλα, πολύ ωραία. Δανάη, Μαρία, ο τελευταίος μου χωρισμός έγινε τηλεφωνικός. Μου είπε ότι δεν είχε το θάρρος να μου το πει από κοντά. Α, τι ωραία η χωρισμή από τα τηλέφωνα, Πολύ ωραίο και αυτό. Κοιτάξτε, σε μερικές φάσεις της ζωής το προτιμώ. Το προτιμώ όταν έχει ξεφτυλιστεί το πράγμα. Δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε από κοντά για να πούμε τι. Πώς δεν τα καταφέραμε, πώς χάλασε η μαγιά. Παλιά τσαντιζόμουν πάρα πολύ με αυτά τα τηλεφωνικά και τα ξέρεις μηνύματα και τέτοια. Όχι, καλύτερα. Δεν πειράζει. Δηλαδή δεν μπορεί ένας άνθρωπος να πηγαίνει όλα τέλεια και να σου στείλει μήνυμα, ξέρεις, νομίζω πρέπει να χωρίσουμε. Εκτός αν είναι από αυτά τα τοξικά, τα πολύ τοξικά έντονα, ας πούμε, των 3 εβδομάδων, τα love bombing, που συνήθως δεν τα στέλνουν ούτε το αντίο με το μήνυμα. Μερικές φορές δεν είναι θάρρος να δεις τον άλλον από κοντά. Δεν είναι θάρρος. Ξέρεις πότε είναι θάρρος. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Μπορεί να στείλεις ένα μήνυμα, να του πεις κάνε μας τη χάρη, άσε μας σύζυγους και να μην ξαναμιλήσεις. Μου έχει συμβεί και αυτό, βέβαια. Είναι ένας πολύ ωραίος χωρισμός όταν φοβάσαι μην πας φυλακή. Φερρυπίν. Δηλαδή να ανακραία τα πράγματα και να λες όχι, αρνούμε να μπω στη συζήτηση, αρνούμε να τον ξαναδώ στη ζωή μου ή να την ξαναδώ. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Εκεί συμφωνώ. Απ' την άλλη, όταν είναι μια σχέση που έχει τα πάνω του, τα κάτω του, έχει μια υγεία, ρε παιδί μου, κανονική, οφείλει τον άλλο να του το πει από κοντά. Όταν είναι τώρα τοξικές μπούρδες, μην το ξανασυζητήσεις. Τύχη μεγάλη το τηλεφωνάκι. Σε λιγάκι, εδώ στην πολυκατοικία της Μαρίας, θα μιλήσουμε για μια πολύ ιδιαίτερη κατηγορία θάρρους. Όχι για το θάρρος που σε έκανε ήρωα, όχι για το θάρρος που άλλαξε τη ζωή σου προς το καλύτερο. Θα μιλήσουμε για το θάρρος που δεν χρειαζόταν. Τα χρίαστα που λέμε. Για μείνετε μαζί μας.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζει παντού.

0: Έχω τώρα κάτι που το λέμε όλοι μεταξύ μας, αλλά δεν το κάνουμε πάντα πράξη. Πώς να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να σου ανεβαίνουν τα έξοδα? Η Cosmote Telecom σου λέει «Γίνεται» με το Magenta One Business. Παίρνεις το σταθερό σου, τα εταιρικά κινητά σου, τα ενώνεις σε ένα σχήμα και αρχίζεις να κερδίζεις. Μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και εκπτώσεις σε υπηρεσίες που πραγματικά τρέχουν μια επιχείρηση. Ασφάλεια, στόλος, προβολή, επικοινωνία. Δηλαδή το ίδιο budget, αλλά καλύτερη απόδοση. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες τι μπορεί να γίνει όταν τα πράγματα απλά συνδυάζονται σωστά.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δικιά μου πολυκατοικία στο δρόμο 89,8. Πάτα το κουδούνι με τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Ένα παιδί διασχίζει τη διάβαση για να πάει στο σχολείο. Την ίδια στιγμή, ένας ποδηλάτης κινείται στο πλάι του δρόμου προσπαθώντας να αποφύγει τα αυτοκίνητα. Και οι δυο τους είναι ευάλωτοι.
3: Ένα λάθος του οδηγού, ένα δευτερόλεπτο απροσεξίας μπορεί να έχει ανεπανόρθωτες συνέπειες. Οι πεζίκοι ποδηλάτες δεν έχουν αμάξωμα να τους προστατεύσει. Η μόνη τους ασπίδα είναι η υπευθυνότητα των οδηγών και η σωστή υποδομή της πολιτείας.
2: Διαβάσεις, φωτεινοί σηματοδότες, ποδηλατόδρομοι αλλά και παιδεία αλληλοσεβασμού κάνουν τη διαφορά. Η οδική ασφάλεια δεν είναι υπόθεση μόνο των οδηγών.
3: Είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου που κινείται στο δρόμο, είτε με τα πόδια είτε με ποδήλατο. Γιατί κάθε ζωή μετράει, ανεξάρτητα τον τρόπο μετακίνησης.
1: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market, που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
4: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
5: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
4: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
1: Δρόμος 89,8.
6: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
11: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
10: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
11: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
10: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
14: Φτάσαμε κιόλας.
15: Με Σίτζετς ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
16: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets κοτόπουλο με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
18: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
21: Αθήνα, Ελλάδα
20: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
22: Σε αυτή την πολυκατοικία ησυχία έχουμε μόνο όταν λείπουν όλοι στη λαϊκή.
23: Να είμαστε και πάλι. Δρόμος 89,8 είναι η τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολεωμού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας και σας έχω δωράκι αυτή την ώρα.
24: Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο Δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολυαναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας Δρόμος κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον Δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

είμαστε και πάλι. Λοιπόν, τώρα συζητάμε. Θάρρος, παιδιά. Η ιστορία σήμερα είναι θάρρος. Θάρρος και θράσος. Εγώ πάντα το έχω αυτό το πράγμα. Μη χάνουμε αυτή τη μικρή ισορροπία, γιατί γίνονται παρεξηγήσεις πάρα πολύ εύκολα. Θάρρος όσον αφορά τον εαυτό μας με ευγένεια. Το θάρρος θέλει κάποια ευγένεια. Κάποια έτσι, κοντρόπο που λέμε, έτσι. Το θέμα είναι να φτάσεις μπροστά σε έναν άνθρωπο, να του πεις αυτό που νιώθεις, αυτό που νομίζεις, εν πάση περιπτώσει, κάτι το οποίο σε αφορά άμεσα. Γι' αυτό το πράγμα συζητάμε. Δεν μιλάμε τώρα για άλλα, θα τα πούμε τώρα, περιμένετε. Τώρα υπάρχει το θάρρος που δεν το χρειαζόμαστε, το αχρίαστο. Από πού και ως πού. Αυτό το θάρρος είναι αχρίαστο, παιδιά. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που νιώθουμε πάρα πολύ ατρόμητοι, αποφασιστικοί, έτοιμοι να κατακτήσουμε τον κόσμο και λίγες ώρες, λίγες μέρες αργότερα αναρωτιόμαστε γιατί το έκανα αυτό. Προσέξτε την ώρα που βγαίνετε και είστε έξω και πίνετε ένα ποτάκι παραπάνω. Εκείνη την ώρα έρχεται όλα τα θάρρητα του κόσμου. Νομίζεις μπορείς να κάνεις τα πάντα. Είναι πιο λάθος στιγμή να βρεις το θάρρος που σου λείπει για να πάρεις εκείνο το τηλέφωνο, κάνεις ερωτική εξομολόγηση, τσακωθείς με τον γκόμενο, πεις αυτά που τη γνώμη σου για το γκόμενο της φίλης σου. Δηλαδή, όχι παιδιά, αυτά είναι ξαφνικά από το πουθενά και το τίποτα που βρισκόμαστε εκτεθειμένοι και μετά από δύο μέρες ή την επόμενη, αν έχει να κάνει με ποτό, ξυπνάμε και λέμε γιατί Παναγίτσα μου το έκανα αυτό. Άντε τώρα να ισορροπήσω πίσω την κατάσταση και να ζητάω συγγνώμη. Δεν έχει να κάνει, δεν ξέρω, η αυτοπεποίθηση έχει να κάνει. Ναι, και η αυτοπεποίθηση μετράει, ρε παιδί μου. Ξέρεις, όταν χαλαρώνεις λίγο, όταν έχεις συζητήσει τα θέματά σου, ας πούμε. Ξέρεις το ανέκδοτο, τάσεις το διαλύσει και ο δήλος σου. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Είναι ένα παλιό ανέκδοτο. Που ξαφνικά από το πουθενά και το τίποτα, γιατί εσύ μπορεί να έχεις ζαλιστεί σπίτι και να κάθεσαι δύο βράδια και να αναμασάς τα προβλήματα και τα θέματά σου, να μπεις στο γραφείο και να κλωτσίσεις την πόρτα σαν να μπαίνεις σε σαλούν και να του πεις ρε στον διευθυντή θέλω αύξηση. Τι λέτε κύριε, που πάτε καλά. Ναι, άλλο αυτό. Επειδή εσύ το έχεις ζουνίσει στο κεφάλι σου και έχεις κάνει όλο το διάλογο και έχεις βρει το θάρρος και έχεις αποφασίσει, δεν θα πας και το κρατάς μέσα σου να τα κάνεις όλα χαμό, ας πούμε. Λίγο αχρίαστο αυτό. Όχι, κανονικά, τα κανονικά. Τα κανονικά. Παιδιά, στο θάρρος πρέπει να είστε έτοιμοι να φάτε τη χιλόπιτα. Σε όποιο τομέα, το όχι, την πόρτα στα μούτρα. Θάρρος θέλει και αυτό. Στείλτε μου μηνύματα Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

0: τα κολλασμένα.
1: Τη στιγμή λοιπόν ρε παιδιά αυτή, τη φοβερή του θάρρους που λέμε, το αχρίαστο θάρρος που παίρνεις, την απόφαση που τα κάνεις όλα, θα έχει μια σκέψη, εκτός σας λέω αν έχετε πιει δύο ποτηράκια, έχει μια σκέψη από πίσω, μπορεί να περάσει καμιά εβδομάδα και να το κάνεις, να το φέρνεις, να το φέρνεις στο κεφάλι σου και τα λοιπά και να κάνει κρακ και να τα κάνεις αλλαγές ματιά. Συνήθως όταν το κάνουμε αυτό, μετά από ήρεμη σκέψη βέβαια, έτσι, και να πεις θα πάω να κάνω μια συζήτηση, δεν ξέρω ρε παιδιά, πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι βγαίνει και σε καλό, κάτι θα κερδίσει από αυτό. Μπορεί να πας να ζητήσεις αυτό και να σου πει άλλος βεβαίως γιατί το αξίζεις. Πού το ξέρεις να σου το πει αυτό και θα σου πει τι λες κύριε, σας παρακαλώ πηγαίνει στη θέση σας, αν δεν σας αρέσει κοφύγε. Συνήθως όταν παίρνεις θάρρητα και τρέχεις ας πούμε και κάνεις αυτό, δεν είναι βρήκα το θάρρος εκείνη τη στιγμή να το κάνω μετά από πάρα πολλές σκέψεις στο μυαλό μου ας πούμε και το κάνω και λίγο ατσαλά. Γιατί το θάρρος ας πούμε είναι και τρόπο ζωής λιγάκι. Μπορεί να μην ήταν θάρρος, να ήταν ένας ενθουσιασμός. Και μπορεί αν μετά το θάρρος που βρήκες να πας να διεκδικήσεις κάτι και έφαγες χιλόπιτα, να ξανακλειστείς το καβούκι σου και να μην ξανατολμήσεις να ζητήσεις ή να απαιτήσεις κάτι για τον εαυτό σου. Και αυτό τρίκι.

0: Αυτή την επιχείρηση δεν είναι αυτή που κόβει από παντού. Είναι αυτή που ξέρει να αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Και εδώ μπαίνει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Συνδυάζει σταθερό και κινητά τις επιχείρησή σου και μπαίνει σε ένα σχήμα που σου δίνει πραγματική αξία. 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν Internet Backup για να μην χάνει σύνδεση ποτέ. Εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, στόλου, προβολής και επικοινωνίας. Για να μην κάνεις περισσότερα, αλλά να πας πιο μπροστά. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες το σαν το επόμενο βήμα της επιχείρησής σου.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Μαρίας.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, δρόμος 89,8. Παιδιά, εδώ να ψάξουμε να βρούμε το θάρρος της γνώμης μας, το θάρρος της άποψής μας, το θάρρος να διεκδικήσουμε πράγματα στις σχέσεις, τους ανθρώπους γύρω μας, τα πάντα. Να έχουμε ένα θάρρος, μας χρειάζεται σε αυτή τη ζωή. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε με ητοπάθεια. Είναι τραγική η ητοπάθεια ή η παθητικότητα. Συχαίνομαι και όποτε με πιάνω να κάνω κάτι τέτοιο, θέλω να φτωχαστουκίζομαι. Αλλά λιγάκι να βάλουμε ένα μικρό όριο, το οποίο από το θάρρος στο θράσος υπάρχει, είναι μια πολύ λεπτή γραμμή, να μην την ξεπεράσουμε ποτέ. Εγώ εκνευρίζομαι πάρα πολύ με τους μπαμπινιώτιδες εκεί έξω που σε διορθώνουν, είτε τον τρόπο που μιλάς, είτε τον τρόπο που γράφεις, ειδικά στα social. Όποτε έχω κάνει λάθος ορθογραφία, γιατί τυχαίνει να κάνω λάθος, γιατί ήμουν και λίγο δυσλεκτική και στην ορθογραφία δεν μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου σωστά. Δηλαδή, φοβερό πράγμα. Ποτέ δεν τα πήγαινα καλά με το γραπτό λόγο. Εν πάση περιπτώσει, προσπαθώ να διορθώνομαι, γιατί δεν μ' αρέσει όταν μου στέλνουν και εμένα μηνύματα ανορθόγραφα. Μπορεί να ταραχτώ πάρα πολύ, αλλά δεν είμαι σε αυτό το επίπεδο. Έτσι, πολύ ωραία. Δεν θέλω κάποιο μπαμπινιώτη να μου πει πώς γράφεται η λέξη. Δεν σε έχω ανάγκη. Και όλο αυτό το πράγμα. Μαρία, συγγνώμη τώρα που θα σε διορθώσω. Μα δεν σε ρώτησα. Και αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Δεν σε ρώτησα. Γιατί ξεφυτρώνει ο κάθε ένας να μου πει τι πρέπει να κάνω, πώς να το κάνω, γιατί να το. Γιατί. Αν δείτε μηνύματα εγώ που έχω πάρει κατά καιρούς, ή μηνύματα που μου στέλνουν πολύ τακτικά, σε γκρίνκλις ή σε άπτεστα λαμπουρνέζικα, δηλαδή αραμαϊκή γραφή, δεν ξέρω ρε παιδάκι μου, δηλαδή θα με λυπηθείτε. Κάποια στιγμή αν είναι άνθρωπος δικός μου, ας πούμε να είναι ο γιος μου που να πει μια ελληνικούρα πολύ κακιά, γιατί θα τον διορθώσω, γιατί είναι το παιδί μου. Το τραγικό είναι το σύντροφο, το τραγικό είναι. Αυτό είναι το τραγικό. Αυτό. Τι να πω τώρα, ο καθένας όπως βολεύεται. Δεν κρίνω και το επίπεδο του κάθε ανθρώπου. Κάποιοι άνθρωποι είναι αμόρφωτοι. Τι να κάνουμε τώρα. Οι στοιχειώδη γραμματικοί δεν ξέρουν. Όλοι κάνουμε λάθη. Και εγώ κάνω πάρα πολλά λάθη. Και οι δικοί μου άνθρωποι θέλουν να με διορθώνουν. Οι δικοί μου. Αν ακούσω διόρθωση από άσχετο, σε ρώτησα. Ρε, σε ρώτησα. Δεν μπορούμε. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχει να πει. Ούτε να πεις τη γνώμη σου για κάτι που δεν σε αφορά μπορείς. Δεν μπορείς. Μπορείς. Ωραίο. Αυτό κάνουν όλοι. Αυτό κάνουμε όλοι. Λέμε τη γνώμη μας για πράγματα που δεν μας αφορούν. Διαφωνώ εγώ που ο Κώστας και η Μαρία. Ποιος σε ρώτησε. Αν έρθει κάποιος και να σε ρωτήσει, γιατί αυτό συμβαίνει και πάρα πολύ συχνά στον χώρο μας, η πιο σωστή απάντηση είναι: παιδιά, δεν μου πέφτει λόγος. Θα κρίνω εγώ τις ζωές των ανθρώπων. Ή θα δώσω. Να μου ζητήσει συμβουλή που δεν ζητήθηκε. Προσέξτε τη διαφορά. Θα δώσω εγώ συμβουλή σε ανθρώπους χωρίς να μου ζητάνε τη γνώμη. Δηλαδή, εδώ μου λέει τα προσωπικά του ο γιος μου και του λέω: οκ, θα είσαι τη γνώμη μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξεκινήσω με αυτή την πρόταση. Δεν υπάρχει. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι και οικογένειες που επικοινωνούν διαφορετικά. Που απλά θες κάπου να τα πεις. Θες να τα πεις κάπου να σε ακούσει κάποιος, να κουνήσει το κεφάλι, να σου πει: σε καταλαβαίνω κτλ. Τη διαφωνία θα πρέπει να τη διεκδικήσει. Να σου πω εγώ. Θες να σου πω. Γιατί τη γνώμη μου για αυτό που μου είπες. Πιστεύω ότι δεν έκανε σωστά γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Πιστεύω ότι θα δεχτείς κριτική. Ζούμε σε μια κοινωνία, έχουμε κάτι οικογένειες, έχουμε τους κολλητούς μας, έχουμε τους συντρόφους μας. Θα δεχτείς κριτική μέχρι ένα σημείο. Από ένα σημείο και μετά, άμα δεις ότι το πράγμα ο άλλος δεν σκαμπάζει, δεν καταλαβαίνει, κουνάς το κεφάλι, μπράβο. Άμα βλέπεις ότι δεν ενδιαφέρεσαι να συμβουλέψεις από αγάπη, ρε παιδί μου, ή τον σύντροφό σου, ή τον άνθρωπό σου, ή τον άντρα σου, οτιδήποτε, πρέπει να πει: βαριέσαι που ζεις. Κούνα το κεφάλι, ναι, εντάξει, όλα καλά, μπράβο. Εκεί είναι απογοήτευση κιόλας από σχέσεις, από πράγματα, είναι κρίμα. Εκεί είναι κρίμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, γενικώς τη γνώμη μας και τη συμβουλή μας τη δίνουμε αφού μας τη ζητήσουν. Αυτό δεν είναι θάρρος το να πω τη γνώμη μου έτσι με αυτό και για πράγματα που από μόνη μου. Κάπως πρέπει να ζητηθεί αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι. Θα πάω να πιάσω κάποιον που έχει λάθος. Θα πάω να κρίνω εγώ κάποιον δημόσια, γιατί έτσι Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι. Αυτό είναι και επάγγελμα πια στις μέρες μας. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται. Εγώ θα ντρεπόμουν. Θα πρέπει να μου ζητήσεις τη γνώμη και θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο ειλικρινής. Εκεί, άμα μου ζητήσεις τη γνώμη μου, θα είμαι ειλικρινής. Δυστυχώς. Δυστυχώς, γιατί είναι σκληρή η γνώμη μου. Διαλυματάκι λιγάκι, έτσι. Να πάρουμε λίγο τα. Θα κάνουμε μια βόλτα, να φτιάξουμε άλλο ένα καφέ. Να δούμε τι γίνεται στους διαδρόμους, να χαιρετηθούμε και επιστρέφω, παιδιά. Μην κουνηθεί άνθρωπος.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Θα σας πάω αμέσως σε έναν από τους μεγαλύτερους στοχαστές του 18ου αιώνα. Είχε πει ότι είναι ευλογημένος ο αφηρημένος ο άνθρωπος, γιατί το μυαλό του σπάνια κατοικεί στη μιζέρια της καθημερινότητας.
3: Ποιος το είπε, Χρήστο?
2: Ο Ζαν Μπεμπλό.
4: Τι είπε τώρα,
2: Τι ελάτε, ρε νούμερα. Μπεμπλό.
3: Ένας ο Βολτέρος και ένας ο Μπεμπλό τώρα εδώ πέρα.
2: Ρε τον Μπεμπλό. Α, Μπεμπαμπλό. Α, Μπεμπλό.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
6: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
7: Ο Χρήστος.
2: Ο Γιάννης.
6: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
7: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
6: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
2: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
6: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
7: Δηλαδή?
6: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά, γιατί εγώ πληρώνω.
2: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
6: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
2: Μόνο
6: στο δρόμο.
7: 89,8.
8: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
9: Πάμε Cherry Park.
8: Ναι!
9: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
8: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
9: Cherry Park. The place of happiness.
10: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
11: Πω, πω, πω. Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45άρια του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
12: Κλιματιστικά το γιοτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
16: Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασες στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
18: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
19: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
20: Στείλε SMS στο 54301.
21: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
22: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
23: Στον άνεμο πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
24: Ανασβήση Live.
25: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
26: ο διαγωνισμός κλείνει.
27: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
28: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
29: Και όταν παίξει,
30: πρέπει να είσαι έτοιμος.
31: Άκου το Αιγαίο.
32: Στείλε αμέσως.
33: Ζήσε τη βραδιά.
34: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
35: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
36: Ποιος?
37: Δεν ξέρω.
38: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
39: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
40: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
41: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
42: Η πολυκατοικία είναι σαν την οικογένεια. Μόνο που εδώ δεν κληρονομείς περιουσία. Μόνο φασαρία.
0: Να είμαστε και πάλι εδώ πέρα. Ήρθαμε με τα μηνύματά μας εδώ τα τελευταία. Ο Χάρης, εγώ παραδέχομαι ότι είμαι αυτός ο άνθρωπος. Λέω πάντα αυτό που σκέφτομαι, όποτε το σκέφτομαι. Η γυναίκα μου λέει ότι είναι κουραστικό. Ναι, βρε Χάρη μου, δεν ξέρω τι είπα να πει. Λέω πάντα αυτό που σκέφτομαι, όποτε το σκέφτομαι. Εντάξει, αυτό τι είπα να πει, ότι μπορείς ας πούμε να λες ότι σκέφτεσαι. Τα άσχημα δηλαδή. Άμα σκέφτεσαι ωραία πράγματα και θετικά να τα λες. Νεκταρία, Μαρία, η μαμά μου έχει θάρρος για 10. Μπαίνει σε κάθε συζήτηση. Διορθώνει τον καθένα. Λέει πάντα τη γνώμη της. Έχω εξηγήσει ότι δεν χρειάζεται να σχολιάζει τα πάντα. Με κοιτάζει, εκνεύει καταφατικά, συνεχίζει. Ναι, και η δικιά μου ακριβώς το ίδιο. Απλά πια κλείνουν οι πόρτες στα αυτιά. Τη λέω stop και τελειώνει η ιστορία. Κάποια όρια έχουν μπει εκεί πέρα, γιατί δεν με αφορά η γνώμη ούτε της μάνας μου ούτε κανενός. Παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται πραγματικά. Πρέπει λίγο και οι γονείς, εντάξει. Οι γονείς είναι αυτοί που το κάνουν αυτό το θάρρος. Των γονιών που αντί να πούνε ένα παιδί μου ότι νομίζεις εσύ. Όταν το παιδί είναι 50. Πώς θα γίνει τώρα, θα βάλουμε κάτω να τι θα γίνει. Δεν μπορούμε να έχουμε όλη άποψη, δεν μπορούμε να ξέρουμε τα πάντα για την οικογένειά μας, για τους ανθρώπους μας. Δεν γίνεται. Τελειώσαμε τώρα. Δεν τα κάνουμε. Λίγο το θάρρος με το θράσος, σας το είπα από την αρχή, κάπου μπερδεύεται. Πρέπει να βρεθεί αυτή η ισορροπία για να είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτή η ισορροπία, τσακώνεσαι. Τσακώνεσαι, είναι ευαίσθητα θέματα αυτά.

0: πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.

από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.

0: πες μου κάτι, αφού έτσι κι αλλιώς πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην παίρνεις κάτι παραπάνω από αυτές? Το Magenta One Business από την Cosmote Telecom κάνει ακριβώς αυτό. Βάζεις μαζί σταθερό και κινητά και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου επιστρέφει αξία. Μείον 10% στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν Internet Backup. Εκπτώσεις σε ασφάλεια, διαχείριση στόλου, εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Με απλά λόγια, πληρώνεις έξυπνα και παίρνεις περισσότερα. Μπες στο cosmote.gr/Magenta One Business και δες τι σημαίνει περισσότερο από αυτό που ήδη έχει.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Της Μαρίας.
0: Και τώρα σειρά σας, παιδιά, ο λόγος εσάς. Στείλτε μου μήνυμα, ψηφίστε στα social media του σταθμού. Για πείτε ρε παιδιά, για πείτε μου, εσείς έχετε όριο μεταξύ θάρρους και θράσους? Ταραν! Για να δούμε, να κάνουμε λίγο εξερεύνηση του εαυτού μας, αυτοκριτική. Ας κάνουμε και λίγο αυτοκριτική ρε παιδιά. Να σταματήσουμε την κριτική σε όλους τους άλλους. Το θάρρος για να κάνουμε κριτική σε όλο τον κόσμο το έχουμε στον εαυτό μας. Αυτό είναι το πολύ βασικό. Παιδιά, τι να σας πω τώρα. Τώρα έχω θάρρος να πω πολλά, αλλά δεν θα τα πω. Θα σοπάσω. Είμαι η Μαρία Σολομού. Η ώρα είναι 7. Σιγά σιγά να πηγαίνουμε ο καθένας στις δουλειές του. Όταν λέω δουλειές του, δεν εννοώ δουλειές, εννοώ ξεκούρα. Ξεκούρα, πολύ ωραία είμαστε παιδιά και στο μέσο του μήνα, εντάξει. Πια το Τριτιάτικο είναι μια μέρα πια που καταλαβαίνετε ότι είναι για έξω. Θα αφήσω μόνο τη Δευτέρα για σπίτι. Νομίζω ότι Τρίτη είναι πάρα πολύ καλή μέρα για έξω πια. Απλά το δηλώνω, ρίχνω ιδέες. Έχουν ανοίξει και οι ταράτσες οι φοβερές και το πάρτε αντικουνουπικό και τρεχάτε στις ταράτσες να πιείτε κανένα κοκτέιλ. Αριστούργημα. Σας φιλώ πολύ. Η πολυκατοικία της Μαρίας θα είναι εδώ και αύριο. Μην ξεχνιάσετε, παιδιά, 4 η ώρα έχουμε ραντεβουδάκι, έτσι. 4 με 7 εδώ στο δρόμο. 89,8. Μέχρι τότε, ένα μεγάλο φιλί.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
1: Νούμερο 4.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
4: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
3: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
4: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
5: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
6: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
7: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Α4 τα περιπολικό.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
15: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
3: Γεια σας και χαρά σας, τι κάνετε και πως είστε βρε παιδιά εκεί έξω, σε τι φάση και κατάσταση να είστε άραγε σήμερα που είναι Τρίτη, ο μήνας Δαχή 16. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες, είμαστε ανάσα μετά τις 7, πάντα στο δρόμο 89,8 και μέχρι και τις 10 θα κάνουμε παρέα. Έτσι λοιπόν, σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, www.dromosfm.gr για να έρθουμε λίγο πιο κοντά. Η Μιράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

Τα καλοκαίρια που αγαπάμε, παιδιά, να αφιερώνουμε. Και στα καλοκαίρια που έρχονται και μας θυμίζουν ότι πρέπει... Πρέπει, δεν είναι σωστή λέξη. Που μας θυμίζουν την ανεμελιά, που μερικές φορές την ξεχνάμε ή σε κάποιες άλλες περιπτώσεις νομίζουμε ότι την έχουμε χάσει.

Δεν χάνεται η ανεμελιά αν δεν το θέλεις. Θα μου πεις είναι τόσα τα θεματάκια γύρω γύρω που τη χάνεις μέσα σε δευτερόλεπτα ακόμα για να την αποκτήσεις. Παρ' όλα αυτά είναι στο χέρι σου. Αυτό θεωρώ εγώ. Λίγο βρε παιδί μου έτσι να έχουμε να ταΐζουμε λίγο το παιδάκι που έχουμε μέσα μας και να ενθουσιαζόμαστε με απλά πράγματα. Ίσως να είναι και το μυστικό.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Στα ωραία και στα καλά που θα έρθουν, γιατί θα έρθουν, θα βγούμε στην αυλή να δούμε τι γίνεται και τι παίζει και επανέρχομαι με όλα αυτά που θέλετε και αγαπάτε και φυσικά να σας πω για το WhatsApp. Σίγουρα έχετε δει την νέα διαφήμιση που μιλά στην ψυχή κάθε νέου. Και το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται και εμπνέει, γιατί στη ζωή τους, των νέων και στη ζωή όλων μας, όλα παίζουν.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο.
2: Ο Τζόρνταν.
3: Μην πει τώρα, μην κλάξει.
2: Όχι,
3: Τζόρνταν, ρε Κατερίνα.
2: Ο Τζόρνταν είναι στη Μύκονο.
4: Όχι.
2: Μου είπανε ότι έδωσε, λέει, πολύ μεγάλα προπονητικά.
4: Μεγαλύτερο, λέει, από το άλλο.
3: Μεγαλύτερο
4: και
3: από το άλλο.
4: Πραγματικά λέω, αν το μάθει καραβά, μην το πούμε.
3: Όχι, όχι, μην το πούμε.
4: Γιατί θα εξοργιστεί.
2: Αν έχει κάνει 150.000 λογαριασμό.
4: Δικαιολογείται.
2: Να δώσει 15.000.
4: Τα λεφτά πίσω.
2: Αλλιώ φλεξάρι. Φλεξάρι.
4: Έχουμε μία ανακοίνωση από την Ένωση Σερβιτόρων εδώ, αγανακτισμένοι παίρνουν και μιλάνε για την Κατερίνα, λέει, με ποιο δικαίωμα.
3: Κοίτα, να έρθουμε τώρα έξω από το τέτοιο μας περιμένουμε, να μας πετάνε τίποτα.
4: Εμείς δεν χωρίζουμε τη θέση μας.
2: Και μιλάμε ότι εγώ είμαι υπέρ του Μπουρμπουάρ και δίνω και πολύ. Όχι.
4: 2 ευρώ, παιδιά, να αφήνετε στους σερβιτόρους.
2: Καμία σχέση.
4: Για να είσαστε σωστοί, ταπεινοί, ταπεινοί.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Δρόμος 89,8.
7: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
8: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
7: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
8: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
18: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά Σουπλίν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με Excel τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
20: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
21: Λάμπη!
20: Στις 18 Ιουνίου.
22: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
23: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
20: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
22: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
24: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
20: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
25: Χαρά στο πόντσο.
20: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
26: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
27: Και παίζει παντού.
2: Παρέα στο δρόμο 89,8. Απόγευμα Τρίτης. Έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαιράκι και δεν θέλω να ξεχνιόμαστε, παρακαλώ πολύ, γι' αυτό, γιατί μερικές φορές νομίζουμε ότι έλα μωρέ, πέρασε και ο Ιούνιος, θα έρθει ο Ιούλιος, θα έρθει και ο Αύγουστος, νεράκι, δεν θα το καταλάβουμε. Ας μπούμε σε μια διαδικασία να το καταλαβαίνουμε. Γιατί κουνάς την κεφαλή σου? Συμφωνείς? Εσύ τι κάνει αυτό, κάνεις καμιά βόλτα? Ναι, πιο δυνατά.
3: Ναι, το θυμάμαι μετά.
2: Να καταλάβετε. Στο επόμενο θέλω, σου παρακαλώ πολύ, να μου τραγουδήσεις το αγαπημένο σου τραγούδι.
3: Εντάξει.
2: Και εσείς να το κάνετε. Παρέα με τον Άκη.

0: Ωραία μου τα λέτε, ωραία τα γράφετε. Ό,τι θέλετε μένει μεταξύ μας, ό,τι θέλετε μεταφέρω στον αέρα στο www.dromosfm.gr. Κλείνω και έρχομαι.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: 99,8. Δεν πέσετε.
1: Έτοιμοι να μπείτε στον κόσμο της Λίλα.
2: Η πιο επιδραστική pop artist της γενιάς της ανακοινώνει τη μεγάλη της καλοκαιρινή περιοδία. Από τον Ιούνιο στον Ιούλιο ταξιδεύει στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Όλα τα hits που κυριαρχούν στα charts και το TikTok σε ένα show διεθνών προδιαγραφών με εντυπωσιακά visuals, εκρηκτικές χορογραφίες και με special guests που θα κάνουν κάθε βραδιά μοναδική. Ένα ταξίδι γεμάτο συνέστημα και την αστήρευτη ενέργεια της Λίλα.
1: Αυτό είναι το Welcome to L World.
2: Κλείσε τα εισιτήρια σου τώρα και ζήσε μια ζωντανή εμπειρία που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
3: Έλα λοιπόν άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
5: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αστάω, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
6: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
7: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
8: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
13: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
12: Μπήκα σωστά?
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
14: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
16: Να ζήσετε!
17: Άσε μένα πρώτα.
18: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
19: Πάρτε του το μικρόφωνο.
20: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
16: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψε. Την ανάσα μετά τις 8 στο δρόμο 89,8 και σε όποιο σημείο του γαλαξία, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, σε όποιο σημείο του σύμπαντος, www.dromosfm.gr. Ελάτε, παιδιά, να γίνουμε μια τεράστια παρέα, να τα πούμε όλα. Χωρίς φίλτρο, στείλτε τα μηνύματάκια σας, αυτό που έχετε στο κεφαλάκι σας, κάντε το λέξη και προτάσεις. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10.

0: 89,8.
1: Εγώ γουστάρω τη ζωή κι έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα. Κι όταν στα σύννεφα

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Λοιπόν, ακούστε με τώρα, πριν βάλω τον Άκη, γιατί το υποσχέθηκα να τραγουδήσει ένα ρεφρέν από το αγαπημένο του τραγούδι, να σας πω ότι μπορείτε να πάτε να τραγουδήσετε στο Κατράκιο Θέατρο στη Λύκεια την Τετάρτη 1η Ιουλίου μαζί με την Ελένη Φουρέιρα, να χορέψετε, να κάνετε εκεί σαματά. Γράψτε δρόμος, αφήστε κενό τη λέξη Φουρέιρα, το όνομά σας και κάντε αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτά και τα SMS.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

στο 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πάμε γρήγορα γρήγορα τώρα, παιδιά, να πάρουμε την ανασούλα μας. Αλλά το WhatsApp που είναι πάντα μαζί μας ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Θα σας πάω αμέσως σε έναν από τους μεγαλύτερους στοχαστές του 18ου αιώνα. Είχε πει ότι είναι ευλογημένος ο αφηρημένος ο άνθρωπος, γιατί το μυαλό του σπάνια κατοικεί στη μιζέρια της καθημερινότητας.
3: Ποιος το είπε, Χρήστο?
2: Ο Ζαν Μπεμπλό.
4: Τι είπε τώρα?
3: Ο ποιος?
2: Στο... Τι ελάτε, ρε, νούμερα. Μπεμπλό.
5: Ένας ο Βολτέρος και ένας ο Μπεμπλό τώρα εδώ πέρα.
3: Ρε το Μπεμπλό.
6: Α, Μπεμπαμπλό.
2: Α, Μπεμπλό.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Δρόμος 89,8.
9: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
10: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
11: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
10: Μία νύχτα.
11: Χιλιάδες φωνές.
10: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
11: Μην το χάσεις.
10: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
12: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
13: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
14: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: μπισκέτες. Μήπως το στάκια.
1: Μιλνερ ιστορία σαν αρχίσει. Σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
5: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά.
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
9: Αθήνα, Ελλάδα.
8: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
10: Είμαστε η καλύτερη παρέα του απογευματοβραδιού, να ξέρετε. Εσείς είστε ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί εκεί έξω. Τελεία και παύλα. Θα σας το λέω κάθε μέρα. Όλο το καλοκαίρι, μέχρι να τελειώσουν οι εκπομπές, θα σας το λέω, μπας και το πιστέψετε κι εσείς που είστε άπιστοι θωμάδες. Συνεχίζετε στο www.dromosfm.gr. Έτσι, παιδιά, λίγο από τον εαυτό σας να αρχίσει η πίστη στον εαυτό. Αν δεν πιστέψετε εσείς, δεν πρόκειται κανένας να πιστέψει σε εσάς. www.dromosfm.gr για να επικοινωνήσετε.

0: κάθε γωνιά στο Παγκράτη.
1: Πρέπει μερικές φορές μήπως πρέπει όλα αυτά που γίνονται και συμβαίνουν να λες άστο, δεν πειράζει, θα περιμένει, ειδικά για τις σκέψεις. Υπάρχει μάλιστα και μια έρευνα που λέει ότι όταν, ειδικά όταν πέφτεις στο κρεβάτι σου και μπορεί να είσαι λίγο πιεσμένος γιατί έχεις πολλές σκέψεις, οι πιο ωραίες λέξεις, η πιο ωραία πρόταση που μπορείς να πεις είναι ότι άστην αυτή τη σκέψη, μπορεί να περιμένει. Και όντως μπορούν να περιμένουν κάποιες. Δεν χρειάζεται να λυθούν το βράδυ κατά τη διάρκεια μιας πολυπιεστικής ημέρας. Για δοκιμάστε το.
2: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versa.

0: Πόνι ξενάγηση στη Ρώμη και ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.

0: Ένα ζευγαρά, μαύρα φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
2: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
3: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: Επιστρέψαμε τρίτη ώρα για απόψε, ανάσα μετά τις 9 στο δρόμο 89,8 και είστε υπέροχοι και πάμε λοιπόν ξανά να σας πω ότι στο www.dromosfm.gr σε όποια φάση και κατάσταση και αν είστε, γράφετε ό,τι θέλετε. Αυτά που θέλετε να πούμε, να ακούσουμε, να ζήσουμε παρέα στο δρόμο 89,8. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, συνεχίζω να σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Ξέρετε, εγώ έχω πει ότι ό,τι τάζω το κάνω και ό,τι λέω πάλι το κάνω. Σας είχα πει πριν αρκετή ώρα ότι κάποια στιγμή ο Άκης θα μας πει το αγαπημένο του ρεφρέν. Είπα και στον ίδιο ότι θα τον ευνηδιάσω. Δεν θα του πω, ξέρεις τι, τώρα θα βγω, θα ανοίξω μικρόφωνο και θα πεις. Θα τον ευνηδιάσω, και επειδή το ραδιόφωνο δεν έχει Άκη εικόνα για να κάνουμε μούτες, με το που θα πω ένα, δύο, τρία, στο τρία θα αρχίσει και θα τραγουδάς. Πάει, πάει. Ένα, δύο, τρία. Πάμε.

0: αγαπάς, το ζητάς και ψηλά φύγαμε.
1: Είσαι υπέροχος. Αυτά είναι, παιδιά. Ε, ταλεντάρα. Πείτε, όχι πείτε. Ταλεντάρα μεγάλη. Δεν μας έφτιαξε το κέφι. Σε ποιο το αφιερώνεις?
2: Το αφιερώνω στην κοπέλα μου. Είναι το αγαπημένο μας.
1: Ω, τι γλυκό. Ελάτε, παιδιά, και εσείς να αφιερώσετε στην κοπέλα σας, στα αγόρια σας. Μπράβο. Πώς τη λένε η κοπέλα σου?
2: Μαρία.
1: Στη Μαρία. Άρε, Μαρία, τυχερή που είσαι. Τον καλύτερο άκη του κόσμου.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Λοιπόν, έχει γίνει ένας ψιλοχαμούλης. Εγώ χειροκροτώ και πάλι. Μπράβο σας, κυριάκι μας. Μπράβο, μπράβο. Όχι, σας κάνω και κοκκινίζετε. Τώρα έχετε κοινό εδώ, μεγάλο, και μη σας πω ότι θα το καθιερώσουμε. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή να μας λέτε ένα ρεφρέν. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Εσείς τι λέτε, παιδιά, πείτε μου. Ό,τι πείτε εσείς θα γίνει.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Galaxias Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
9: Πάμε, Γιάννη!
10: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
9: Δεν λέει έτσι το κείμενο, Γιάννη. Πάμε ξανά.
10: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
9: Πες το ολόκληρο, Γιάννη!
4: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω-κάτω όλα ίδια δεν είναι?
9: Όχι ρε Σιγιάννη, πώς να το κάνουμε, δεν είναι όλα ίδια.
10: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα BioGreco. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης.
11: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
12: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
13: Λάμπη!
12: Στις 18 Ιουνίου.
14: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
15: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
12: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
14: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
16: Εγώ πάντα ακούω. Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
12: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
17: Χαρά στο πόνσο.
12: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
18: Να ζήσετε!
19: Άσε εμένα πρώτα.
20: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
21: Πάρτε του το μικρόφωνο.
22: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
23: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά
17: Αθήνα,
18: Ελλάδα
21: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Έλα παιδιά στο δρόμο 89,8 για να συμβαίνουν τα καλύτερα 24 ώρες το 24ωρο. Τα καλύτερότερα συμβαίνουν εδώ στη δική μας παρέα καθημερινά από Δευτέρες και Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ. Και όποιος πει το αντίθετο, δεν ξέρω τι θα κάνω, δεν είμαι σίγουρη, αλλά κάτι θα κάνω.

0: Με αυτά και μετά αγγίξαμε τελική ευθεία για απόψε. Άλλο δεν έχει εσείς, ότι και αν κάνετε σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας, θέλω να έχετε και πίστη στην τύχη σας. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, έχουμε ραντεβού αύριο ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα στο δρόμο 89,8, γιατί νιώθω ότι αυτό το ξαναείπα. Και μέχρι αύριο, φιλί μεγάλο, γεια!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
1: Νούμερο 4.

0: 89,8.
1: Έτοιμοι να μπείτε στον κόσμο της Λίλα.
2: Η πιο επιδραστική pop artist της γενιάς της ανακοινώνει τη μεγάλη της καλοκαιρινή περιοδία. Από τον Ιούνιο στον Ιούλιο ταξιδεύει στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Όλα τα hits που κυριαρχούν στα charts και το TikTok σε ένα show διεθνών προδιαγραφών με εντυπωσιακά visuals, εκρηκτικές χορογραφίες και με special guests που θα κάνουν κάθε βραδιά μοναδική. Ένα ταξίδι γεμάτο συναίσθημα και την αστήρευτη ενέργεια της Λίλα.
1: Αυτό είναι το Welcome to L World.
2: Κλείσε τα εισιτήρια σου τώρα και ζήσε μια ζωντανή εμπειρία που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Δεν το πιστεύουμε!
10: Τροχός της τύχης.
9: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει...
11: κερδίζει!
10: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
12: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
13: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
14: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
3: Το όνομά σας?
5: Αγγελική.
4: Γεια σου Αγγελική, που είσαι πολύ γλυκιά και έχεις υπέροχη φωνή.
5: Ευχαριστώ πολύ.
3: Με τι ασχολείσαι, Αγγελική?
5: Το Μότρια.
3: Ωραία, θα το έλεγα.
6: Τρελαίνομαι.
4: Και γιατί το είπες τόσο πολύ τσαχπίνικα?
3: Γιατί τσαχπίνα?
5: Επειδή ξέρω ότι έχει πολύ ωραία μαλλιά ο κύριος Κορδόνης.
6: Τέτοια μου κάνετε και θα ξυρίσω το μαλλί.
3: Και θα
6: έρθω. Και θα έρθω.
4: Αγγελική, που έχεις το κομμωτήριο, θέλει ο Γιάννης να ρωτήσει κάποια πράγματα.
5: Ενδιαφέρεται για εμφύτευση?
3: Κάνεις και εμφύτευση?
6: Συγγνώμη, τι κομμωτήριο είναι αυτό? Πώς έχουν εξελιχθεί έτσι τα κομμωτήρια?
3: Θα μπεις μέσα έτσι.
6: Ένα ξυρισματάκι πάμε να ρίξουμε.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
7: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
8: Ελένη Φορέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φορέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φορέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
15: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
16: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
17: Λάμπη! Wow.
16: Στις 18 Ιουνίου.
18: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
6: Όχι, το παιχνίδιο τέλειωσε!
16: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
18: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
19: Εγώ πάντα ακούω.
18: Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
16: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
20: Χαρά στο πόντσο.
16: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
21: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία
7: ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Αυτό το καλοκαίρι ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
2: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
1: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
2: Μία νύχτα.
1: Χιλιάδες φωνές.
2: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
1: Μην το χάσεις.
2: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
11: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
12: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την πριγάδα σας.
13: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
14: Masterchef. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Στο Star.
15: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
16: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
15: What?
17: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.
1: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Θα σας πάω αμέσως σε ένα από τους μεγαλύτερους στοχαστές του 18ου αιώνα. Είχε πει ότι είναι ευλογημένος ο αφηρημένος ο άνθρωπος, γιατί το μυαλό του σπάνια κατοικεί στη μιζέρια της καθημερινότητας.
2: Ποιος το είπε, είπε Χρήστο?
1: Ο Ζαν Μπεμπλό.
3: Τι είπε τώρα?
2: Ο ποιος?
1: Γελάντε ρε νούμερα. Μπεμπλό.
4: Ένας ο Βολτέρος και ένας ο Μπεμπλό τώρα εδώ πέρα.
2: Ρε τον Μπεμπλό.
5: Α, Μπεμπαμπλό.
2: Α, Μπεμπλό.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
9: Δευτέρα 4 Μαΐου.
10: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
9: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
11: Live, stay with me.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
12: Okay.
0: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
13: Και παίζει παντού.

0: σας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: σκασμένα.
1: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

αντέχω. Δε φταίσαι εσύ που τι αγαπώ. Όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

0: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.
1: Είστε εδώ.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αφού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

τα εφέ στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.